0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

ρυθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν στο επίκεντρο της θεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση των επιστημόνων της Επιτροπής, από σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρυπαίσους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλος στην Αθήνα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Στεφάνι Κορινθία συνελήφθησαν δύο άτομα καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον τεχνικό υπεύθυνο του πάρκου και έναν ακόμη υπάλληλο. Στη Λέσβο συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη πολύματος τσιγάρου. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια αναμένεται σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με χθες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους που οδηγούν στις εθνικές οδούς. Στο τριήμερο από την Παρασκευή 7 έως και σήμερα 9 Αυγούστου εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο ύστερα από σύγκρουση της μοτοσικλέτας στην οποία επέβαιναν με επιβατικό όχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στην παραλία Πεύκο όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή αποκόπτοντας την πορεία της μοτοσικλέτας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα παραλιακού καταστήματος στην Πάρο εχθές το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του αγοράκι ελληνικής καταγωγής, φαίνεται να βούτυξε από την πλευρά που η πισίνα ήταν πιο βαθιά. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Την Ουκρανία κατηγορεί η Βουλγαρία για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβει το πρωί του Σαββάτου στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, τα συντρίμμια που αναλύθηκαν είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται ευρέως από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κάλεσε για εγγύηση στη Δευτέρα την πρέσβη της Ουκρανίας. Το Κίεβο από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν στόχευσε σκόπιμα τη Βουλγαρία και υποσχέθηκε να διενεργήσει έρευνα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στον Δυτικό Καναδά καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανόν στα δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 5 και η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου μόλις αρχίζει. Ύστερα από μια μικρή καλοκαιρινή παύση, είμαστε και πάλι εδώ στην καθιερωμένη πρωινή μας συνάντηση για να μοιραστούμε τις πρώτες αυτές δύο ώρες της ημέρας. Βρισκόμαστε πλέον στην περίοδο κατά την οποία το καλοκαίρι έχει αλλάξει για τα καλά τον ρυθμό της χώρας. Οι πόλεις αδειάζουν, οι παραθαλάσσιοι προορισμοί γεμίζουν και οι μετακινήσεις κορυφώνονται καθώς πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Για πολλούς οι διακοπές μόλις ξεκινούν, για άλλους πλησιάζουν ήδη στο τέλος τους και για αρκετούς βέβαια αυτές οι ημέρες εξακολουθούν να είναι ημέρες δουλειάς με τις ίδιες υποχρεώσεις και το ίδιο πρωινό ξύπνημα. Αυτή την ώρα, πριν ακόμη αρχίσει να φωτίζει, τα πλοία ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. Οι πρώτες πτήσεις της ημέρας έχουν τους επιβάτες τους στις αίθουσες αναμονής και τα αυτοκίνητα έχουν ήδη πάρει τον δρόμο προς τα λιμάνια, τα χωριά και τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Την ίδια στιγμή. Ύστερα από μια μικρή καλοκαιρινή παύση, είμαστε και πάλι εδώ στην καθιερωμένη πρωινή μας συνάντηση για να μοιραστούμε τις πρώτες αυτές δύο ώρες της ημέρας. Βρισκόμαστε πλέον στην περίοδο κατά την οποία το καλοκαίρι έχει αλλάξει για τα καλά τον ρυθμό της χώρας. Οι πόλεις αδειάζουν, οι παραθαλάσσιοι προορισμοί γεμίζουν και οι μετακινήσεις κορυφώνονται καθώς πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Για πολλούς οι διακοπές μόλις ξεκινούν, για άλλους πλησιάζουν ήδη στο τέλος τους και για αρκετούς βέβαια αυτές οι ημέρες εξακολουθούν να είναι ημέρες δουλειάς με τις ίδιες υποχρεώσεις και το ίδιο πρωινό ξύπνημα. Αυτή την ώρα, πριν ακόμη αρχίσει να φωτίζει, τα πλοία ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. Οι πρώτες πτήσεις της ημέρας έχουν τους επιβάτες τους στις αίθουσες αναμονής και τα αυτοκίνητα έχουν ήδη πάρει τον δρόμο προς τα λιμάνια, τα χωριά και τους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Μέρες δουλειάς με τις ίδιες υποχρεώσεις και το ίδιο πρωινό ξύπνημα. Αυτή την ώρα, πριν ακόμη αρχίσει να φωτίζει, τα πλοία ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. Οι πρώτες πτήσεις της ημέρας έχουν τους επιβάτες τους στις αίθουσες αναμονής και τα αυτοκίνητα έχουν ήδη πάρει τον δρόμο προς τα λιμάνια, τα χωριά και τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Την ίδια στιγμή, σε πολλές γειτονιές η σιωπή είναι περισσότερο αισθητή από κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Τα παράθυρα παραμένουν κλειστά. Οι θέσεις στάθμευσης έχουν αδειάσει και η πόλη μοιάζει να κινείται για λίγες ημέρες με λιγότερους ανθρώπους και με κάπως πιο αργά βήματα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, οι άνθρωποι των νοσοκομείων, οι άνθρωποι των υπηρεσιών ασφαλείας, όσοι εργάζονται στα μέσα μεταφοράς, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και σε όλες εκείνες τις δουλειές που αυτές τις ημέρες δεν περιορίζονται αλλά γίνονται ακόμη πιο απαιτητικές. Καλημέρα λοιπόν σε όσες και όσους εργάζονται από νωρίς, σε εκείνους που μόλις ολοκλήρωσαν τη νυχτερή τους βάρδια και επιστρέφουν στο σπίτι, σε όσους βρίσκονται ήδη καθοδόν για λίγες ημέρες ξεκούρασης, αλλά και σε εκείνους που επιστρέφουν αφήνοντας πίσω τους κάποιο νησί, ένα χωριό ή έναν τόπο στον οποίο ο χρόνος κύλησε διαφορετικά. Καλημέρα και σε όλους εσάς που περνάτε το καλοκαίρι στην πόλη και επιλέξατε να ανοίξετε το ραδιόφωνο σας για να ξεκινήσουμε μαζί τη σημερινή ημέρα. Μέχρι τις 7 θα παρακολουθήσουμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα σταθούμε στις εξελίξεις της εβδομάδας που πέρασε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι υπάρχει πίσω από τους τίτλους και θα αναζητήσουμε και εκείνες τις ιστορίες που μπορεί να μην βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Έχουν όμως κάτι ουσιαστικό να μας πούν για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγο, η Αργυρό Γεμελιάρη θα βρίσκεται κοντά μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Η ημέρα ξεκινά με την προσοχή στραμμένη και πάλι στον καιρό και τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Από σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό. Σε αυτό το φόντο έρχονται και τρεις ακόμη συλλήψεις, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, δύο στην Κορινθία και μία στη Λέσβο, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στο Λαγονίσι, δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Στην Πάρο την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κατά από τις οποίες ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης και το ζήτημα της επίβλεψης. Και εκτός Ελλάδας, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται εκτός ελέγχου στον Καναδά, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μια Κυριακή λοιπόν που ξεκινάμε αρκετά ανοιχτά μέτωπα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και με την πολιτική προστασία σε αυξημένη ετοιμότητα. Προσοχή λοιπόν σήμερα.

Στην ταυτότητα της ημέρας να ξεκινήσουμε με ευχές. Σήμερα 9 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ματθία, καθώς και των μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, αλλά και του Αντωνίου, του Αλεξανδρέους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους φέρουν τα συγκεκριμένα ονόματα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 35 λεπτά το πρωί, θα δύσει στις 8 και 26 λεπτά το βράδυ. Θα έχουμε δηλαδή μια ημέρα με 13 ώρες και 51 λεπτά φυσικού φωτός. Η ημέρα παραμένει μεγάλη, σχεδόν 14 ώρες, έχει όμως αρχίσει πλέον να μικραίνει αισθητά, καθώς προχωρούμε προς τα μέσα του Αυγούστου.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των αυτοχθόνων λαών της γης. Με τον όρο αυτό περιγράφουμε κοινότητες που ζουν εδώ και αιώνες στους ίδιους τόπους και έχουν διατηρήσει τη δική τους γλώσσα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και έναν ιδιαίτερο δεσμό με τη γη και το φυσικό περιβάλλον. Περίπου 370 εκατομμύρια αυτόχθονες ζουν σήμερα σε 90 χώρες και εκπροσωπούν χιλιάδες διαφορετικούς πολιτισμούς. Ανάμεσά τους βρίσκονται λαοί της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας, της Αφρικής και των αρκτικών περιοχών. Παρά τον πλούτο της ιστορίας και των παραδόσεών τους, πολλές από αυτές τις κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν φτώχεια, διακρίσεις και περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην περίθαλψη. Σε αρκετές περιπτώσεις απειλείται ακόμη και το δικαίωμά τους να παραμείνουν στις πατρογονικές τους περιοχές, καθώς η γη τους χρησιμοποιείται για εξορίξεις, για καλλιέργειες ή για μεγάλα αναπταξιακά έργα. Η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1994, με στόχο να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία για την προστασία των δικαιωμάτων τους, και μας θυμίζει ότι η πρόοδος δεν μπορεί να σημαίνει πως ορισμένοι λαοί πρέπει να εγκαταλείψουν τη γλώσσα, την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής τους, γιατί με κάθε πολιτισμό που χάνεται, χάνεται και ένας μοναδικός τρόπος να κατανοούμε τον κόσμο.

να κάνουμε και το ταξίδι μας στο μακρινό παρελθόν. Σαν σήμερα 9 Αυγούστου κρατάμε ορισμένες στιγμές από την ιστορία. Από ένα αρχιτεκτονικό λάθος που έγινε παγκόσμιο σύμβολο και ένα κρίσιμο βήμα για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου, μέχρι τον αθλητισμό, την πυρηνική καταστροφή, αλλά και την μουσική.

Στην Πίζα το 1173 αρχίζει η κατασκευή του καμπαναριού του καθεδρικού ναού. Το έδαφος υποχωρεί ήδη από τα πρώτα στάδια και ο πύργος αποκτά την κλίση που θα τον κάνει διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί σχεδόν δύο αιώνες αργότερα. Το 1828 υπογράφεται η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας ανάμεσα στον Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και τον Βρετανό Ναύαρχο Έντουαν Κόρδικτον. Η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των στρατευμάτων του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και ανοίγει τον δρόμο για την οριστική εκένωσή της σε μια κρίσιμη καμπή της Ελληνικής Επανάστασης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936 ο Τζέσε Όουενς κατακτά το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο στη σκηταλοδρομία 4x100 μέτρων. Ο Αφροαμερικανός αθλητής ολοκληρώνει έναν θρίαμβο μέσα στη ναζιστική Γερμανία και μετατρέπει τις επιδόσεις του σε ηχηρή διάψευση των θεωριών περί φυλετικής ανωτερότητας. Εννέα χρόνια αργότερα, το 1945, η δεύτερη ατομική βόμβα πέφτει στο Ναγκασάκι. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και η ανθρωπότητα βλέπει μια μέρα σαν κι αυτή, για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, την καταστροφική δύναμη των πυρηνικών όπλων. Μια μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό έρχεται το 2002 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Ο Κώστας Κεντέρης κερδίζει τα 200 μέτρα με 19 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά, προσθέτοντας τον ευρωπαϊκό τίτλο στα χρυσά που είχε ήδη κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 1938, έρχεται στη ζωή ο Ότο Ρεχάγκελ, ο Γερμανός προπονητής που θα συνδέσει το όνομά του με την μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, οδηγώντας την εθνική μας στην κορυφή της Ευρώπης το 2004. Και στις 9 Αυγούστου του 1963 γεννιέται στο Newark του New Jersey η Whitney Houston. Με μια φωνή που συνδύαζε δύναμη, καθαρότητα και συνέστημα, έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών, με κομμάτια και ερμηνείες της να εξακολουθούν να συνοδεύουν γενιές ακροατών.

Ελάτε να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, αν σκέφτεστε να οργανώσετε λίγες ημέρες διακοπών μέσα στους επόμενους μήνες, ίσως σας ενδιαφέρει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η πλατφόρμα άνοιξε την περασμένη Τετάρτη. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 9 ή 0, ενώ από αύριο η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για όλους μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η ενίσχυση δίνεται με ψηφιακή κάρτα και χρησιμοποιείται για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλημα στην Ελλάδα. Για τη γενική κατηγορία το ποσό είναι 200 ευρώ το καλοκαίρι και 300 ευρώ από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Για συνταξιούχους και οικογένειες με τουλάχιστον 3 παιδιά αυξάνεται στα 300 ή και τα 400 ευρώ, ενώ για άτομα με αναπηρία μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 600 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από 21.000 ευρώ για έναν άγαμο χωρίς παιδιά και 33.000 ευρώ για ένα ζευγάρι. Η αίτηση, να θυμίσουμε, γίνεται στο vouchers.gov.gr ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, και οι δικαιούχοι θα προκύψουν με ηλεκτρονική κλήρωση. Επίσης, αν ανήκετε στους υπόχρεους για πόθεν έσχες, η πλατφόρμα έχει ανοίξει από την περασμένη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, και υπάρχει χρόνος έως τις 24 Οκτωβρίου. Το πόθεν έσχες είναι η δήλωση στην οποία καταγράφεται η περιουσιακή κατάσταση ενός προσώπου, εισοδήματα δηλαδή, καταθέσεις, ακίνητα, οχήματα και επενδύσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν. Αφορά πολιτικά πρόσωπα, δικαστικούς, στελέχη του δημοσίου, δημοσιογράφους και άλλες κατηγορίες που ορίζει ο νόμος, καθώς και τους ή τις συζύγους τους, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση. Η διαδικασία, θυμίζουμε, γίνεται στο pothen.gr με τους κωδικούς του TaxisNet. Εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή, αρκετά στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι όλα σωστά ή πλήρη, η ευθύνη παραμένει στον ίδιο τον υπόχρεο. Και η καθυστέρηση κοστίζει. Για τις πρώτες 30 μέρες μετά την προθεσμία το παράβολο είναι 50 ή 200 ευρώ ανάλογα με την καταγορία και αργότερα ανεβαίνει στα 100 ή 400 ευρώ. Άρα δεν χρειάζεται βιασύνη, χρειάζεται όμως έγκαιρος και προσεκτικός έλεγχος πριν από την οριστική υποβολή.

Και επειδή μας ρωτήσατε, να το υπενθυμίσουμε, έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες πληρωμών για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2026 από τον ΙΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες πληρωμών ακολουθούν τον κάνονα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Διαμορφώνονται λοιπόν ως εξής. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών. Άρα έχουμε ακόμα καιρό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 9.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με χθες. Το τριήμερο από την Παρασκευή ως και σήμερα εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου στην Αθήνα μέχρι νεοτέρας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή εμποδίζοντας την πορεία της μοτοσικλέτας στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα καταστήματος. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Την Ουκρανία κατηγορεί η Βουλγαρία για το μη επανδρομένο αεροσκάφος που συνετρίβει εχθές το πρωί στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Το Κίεβο δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευσε σκόπιμα τη Βουλγαρία και υπόσχεται ότι θα διενεργήσει έρευνα. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους συντονίστηκαν μαζί μας τα τελευταία λεπτά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν, όχι μόνο μέσα από τους γρήγορους τίτλους της επικαιρότητας, αλλά προσπαθώντας να κατανοήσουμε λίγο και το πλαίσιο, τις αιτίες και τις συνέπειες κάθε εξέλιξης. Συνεχίζουμε εδώ μαζί στον Sky 100,3.

Ακούσατε και πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων πως βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας μας, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός για σήμερα, κατηγορίας μάλιστα 4. Να πούμε δύο λόγια για όσα αντικρίσαμε τις προηγούμενες ημέρες με τις καταστροφικές πυρκαγιές, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη σε όλες τις περιπτώσεις πώς ξεκίνησαν. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στις δραματικές εικόνες, στις ανθρώπινες απώλειες και στις περιουσίες που καταστράφηκαν. Χρειάζεται να κοιτάξουμε και τη δική μας στάση απέναντι στον κίνδυνο. Γιατί την ώρα που ολόκληρες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αρχές προειδοποιούν για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κάποιοι εξακολουθούν να ανάβουν ψισταριές κοντά σε δάση, να καίνε ξερά χόρτα μέσα στον Αύγουστο ή να καπνίζουν σε περιοχές που είναι πολύ εύκολο ακόμη και με μια γόπα από τσιγάρο να πιάσει φωτιά. Πριν από λίγα 24 ώρα οι αρχές διερεύνησαν τουλάχιστον 4 πυρκαγιές από αμέλεια και προχώρησαν σε εισάριθμες συλλήψεις. Στα Σπάτα μια φωτιά συνδέθηκε με τη χρήση ψισταριά στην Ήπεθρο σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση, ενώ ο δείκτης κινδύνου βρισκόταν στην κατηγορία 4. Στα Τρίκαλα ένας άνδρας έβαλε φωτιά σε υπολείμματα βλάστησης. Στην Πρέβεζα μια γυναίκα εκεί εξερά χόρτα στον χώρο του σπιτιού της. Στη Λέσβο, όπως ακούσαμε και στο δελτίο, συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας ημεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Και πραγματικά ένα έλεος πια. Δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι να παρακολουθούμε σπίτια να χάνονται, ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους, ζώα να καίγονται και πυροσβέστες να μπαίνουν μέσα στις φλόγες και κάποιοι να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να ανάψουν μια φωτιά και να την ελέγξουν. Από την αρχή του 2026 έως τις 5 Αυγούστου, μόνο δηλαδή πριν από λίγα 24 ώρα, έχουν γίνει 267 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Οι 238, σχεδόν 9 στις 10, αφορούν αμέλεια. Παράλληλα έχουν επιβληθεί 670 πρόστιμα συνολικού ύψους μεγαλύτερου από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι άνεμοι αρκούν για να μετατρέψουν μια σπίθα σε ανεξέλεγκτο μέτωπο και τότε είναι αργά για δικαιολογίες και για κροκοδίλια δάκρυα. Η ευθύνη αρχίζει πριν εμφανιστούν οι φλόγες. Από την απλή απόφαση να μην κάνουμε κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους, σπίτια και ολόκληρες περιοχές.

0: Αλλάζουμε λίγο εικόνα. Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμά της και η εικόνα είναι απολύτως χαρακτηριστική σε λιμάνια και εθνικές οδούς. Από τον Πειραιά αναχωρούν πλοία με πολύ υψηλές πληρότητες, ενώ μόνο χθες από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό υπολογίζεται ότι ταξίδεψαν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες. Μεγάλη ήταν χθες και αναμένεται και σήμερα η κίνηση στις εθνικές οδούς, καθώς δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα. Ο 15 Αύγουστος αδειάζει για ακόμη μια χρονιά τα μεγάλα αστικά κέντρα και γεμίζει νησιά, χωριά και παραθερεστικούς προορισμούς. Και στα ελληνικά νησιά όμως φτάνει πλέον μαζικά και ένα κοινό από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Όλο και περισσότεροι Τούρκοι προτιμούν την Ελλάδα αντί για τα δικά τους τουριστικά φέρετρα. Μόνο το 2025 περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι ταξίδεψαν στα ελληνικά νησιά, με τις συνολικές αφίξεις να φτάνουν τα 2,6 εκατομμύρια, καθώς αρκετοί τα επισκέφθηκαν περισσότερες από μία φορές. Η γρήγορη βίζα, οι μικρές αποστάσεις και κυρίως οι τιμές φαίνεται πως παίζουν καθοριστικό ρόλο για την απόφαση των γειτόνων. Το ενδιαφέρον όμως είναι και κάτι λιγότερο μετρήσιμο, όπως αποτυπώνουν και τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Την ανάγκη να ξεφύγει κανείς για λίγες ημέρες από μια καθημερινότητα πολιτικής έντασης και συνεχών αντιπαραθέσεων. Και κάπως έτσι για αρκετούς Τούρκους ένα ελληνικό νησί δεν είναι πλέον πραγματικά εξωτερικό, είναι απλώς η απέναντι όχθη και πολλές φορές φθηνότερη και πιο ήρεμη. Η συνάδελφος Μέρη Τούμπα έχει το ρεπορτάζ.
1: Με πλοία και με αυτοκίνητα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν οι Αθηναίοι την πόλη για την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
2: Έχουν τις αποσκευές τους, έχουν τα χαμόγελά τους, την πολύ καλή τους διάθεση.
3: Πήγαμε πέρσι Πάρο, φέτος Νάξο. Πιο ήρεμα.
4: Νάξος Μήλος.
2: Μήλο,
4: μετά.
2: Αυτό, από πού είστε?
4: Από τον Καναδά.
2: Από τον Καναδά, έχετε έρθει εδώ τώρα για πόσες μέρες, για διακοπές?
4: Διακοπές 20 μέρες και είμαστε στην Αθήνα για 3 μέρες τώρα.
1: Και αν δεν αλλάξουν τον αέρα τους στην Άξο, θα τον αλλάξουν στην Πάρο, παρά τις όποιες δυσκολίες.
5: Για Πάρο, αλλά θα το χάσω λογικά.
2: Γιατί, αφού είσαι...
5: Γιατί ήμουνα για τον Άξος και μου είπαν να έρθω να προσπαθήσω εδώ.
1: Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας πραγματοποιήθηκαν σήμερα 25 δρομολόγια με 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο Κυριακή αναμένονται 23 αναχωρήσεις με 34.000 ταξιδιώτες. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναχωρούν περίπου 56.400 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.
2: Πού πηγαίνετε, για πείτε μας.
6: Αντίπαρο.
2: Αντίπαρο, πόσες μέρες?
6: Τέσσερις μέρες,
2: ό,τι πρέπει.
1: Οπλισμένοι με υπομονή και με σύμμαχο την καλή διάθεση και τα χαμόγελα, αναχωρούν οι ταξιδιώτες και με τα αυτοκίνητα.
7: Κίνηση βλέπω πάρα πολύ. Α, φτάσουμε σε κανένα δύο ώρο. Μία ώρα το κάναμε εμείς. Πάμε κράτα να κάνουμε τα μπανάκια μας, λίγο τα μπιτσόμπαρά μας, να γουστάρουμε.
8: Πάμε κάτω Καλαμάτα για Χωματά, Κορώνη, για δύο εβδομάδες. Ο καιρός είναι καλός.
9: Φεύγουμε ένα σύντομο τρίμερο. Η κίνηση από ό,τι φαίνεται είναι αυξημένη. Αλλά νομίζω ένα Αύγουστος και ο κόσμος όσο μπορεί να.
10: Προορισμό.
1: Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου έως και τις 6 το απόγευμα από τα διόδια Αθηνών Κορίνθου πέρασαν 47.340 οχήματα. Ενώ από τα διόδια Αθηνών Λαμίας πέρασαν 30.470.
0: Εκτός συνόρων, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στην Ουάσιγκτον το ερώτημα φαίνεται να αλλάζει. Δεν είναι πλέον μόνο πώς θα πιεστεί περισσότερο η Τεχεράνη, είναι και πώς μπορεί να τελειώσει η σύγκρουση. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων προσπαθεί να εξηγήσει στο Λευκό Οίκο μια δύσκολη πραγματικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συνεχίσουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν και να πετύχουν τους πολιτικούς τους στόχους. Και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διαφορά. Άλλο να καταστρέφεις εγκαταστάσεις, αποθήκες ή βάσεις, και άλλο να αναγκάζεις μια χώρα να παραδοθεί ή να αλλάξει στρατηγική. Οι Ιρανικοί πύραυλοι και τα ντρόν είναι διασκορπισμένα, οι στόχοι μετακινούνται και κάθε νέα κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις ή ενεργειακές εγκαταστάσεις χωρών του κόλπου. Οι ίδιες αυτές χώρες έχουν προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον για τον κίνδυνο μιας μεγαλύτερης ανάφλεξης. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Τα αποθέματα όπλων δεν είναι ανεξάντλητα. Ένας παρατεταμένος πόλεμος καταναλώνει όχι μόνο επιθετικά πυρομαχικά, αλλά και ακριβά συστήματα που χρειάζονται για την αναχέτηση των Ιρανικών επιθέσεων. Γι' αυτό τώρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία το Ομάν. Η Τεχεράνη και το Μουσκάτ συζητούν έναν τρόπο να αποκατασταθεί ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Αν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Δεν θα είναι ακόμη ειρήνη, θα μπορούσε όμως να είναι το πρώτο σημείο αποκλιμάκωσης και κυρίως μια έξοδος που κάθε πλευρά θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ως δική της επιτυχία. Και εδώ ίσως βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα του Ντόναλντ Τραμπ. Ένας πόλεμος που παρουσιάστηκε αρχικά ως σύντομος αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετος, γιατί η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη μπορεί να διαθέτει περισσότερα αεροπλάνα, περισσότερους πυράβλους και βόμβες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διαθέτει πάντα και έναν εύκολο τρόπο να μετατρέψει τη στρατιωτική υπεροχή σε πολιτική νίκη.

0: Παράλληλα, μια νέα συμμαχία διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και αξίζει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα μια κοινή αμυντική συμφωνία με μια ιδιαίτερα ισχυρή διατύπωση. Επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Κάτι που θυμίζει τουλάχιστον ως λογική τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς θα σημαίνει επιχειρησιακά σε περίπτωση μιας πραγματικής κρίσης. Η συμφωνία δεν εμφανίστηκε βεβαίως ξαφνικά. Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είχαν ήδη υπογράψει αντίστοιχη συμφωνία το 2025, ενώ τους τελευταίους μήνες η ασφάλεια του κόλπου έχει γίνει πολύ πιο εύθραυστη εξαιτίας και του πολέμου με το Ιράν. Και οι τρεις χώρες φέρνουν κάτι διαφορετικό σε αυτό το νέο σχήμα. Η Τουρκία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ και μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία. Η Σαουδική Αραβία διαθέτει οικονομική και ενεργειακή ισχύ. Και το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα με πυρηνικά όπλα. Γι' αυτό η συμφωνία διαβάζεται και ως προσπάθεια του Ριάντ να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Για την Αθήνα όμως υπάρχει μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Από το 2021 η ελληνική πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί τον τελευταίο καιρό απέναντι σε επιθέσεις στην περιοχή. Η νέα αυτή συμφωνία δεν μετατρέπει βεβαίως Σαουδική Αραβία σε αντίπαλο της Ελλάδας, ούτε σημαίνει ότι κάθε ελληνοτουρκική ένταση ενεργοποιεί αυτομάτως τους άλλους δύο εταίρους. Δείχνει όμως ότι η Τουρκία ενισχύει ακόμη περισσότερο το δίκτυο των στρατηγικών της σχέσεων. Και αυτό είναι που προκαλεί τώρα τη συζήτηση στην Αθήνα, αν και για πόσο έχει νόημα η Ελλάδα να διαθέτει στρατιωτικό μέσο για την άμυνα μιας χώρας που ταυτόχρονα συνδέεται πλέον με την Τουρκία μέσω συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής. Ελάτε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τις πληροφορίες του Γιάννη Καντέλη που ακολουθεί.
1: Με ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις από την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας και αμοιβαίας σύνδρομης ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δεδομένη της υποστήριξης που παρέχει στο Ριάντ με μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα είναι οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, ώστε να μην ανησυχεί από τη νέα συμμαχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για λάθος στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.
2: Όποια χώρα έχει σχέσεις με την Ελλάδα δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να έχει σχέσεις με την Τουρκία και αντιστρόφως. Δεν είναι εχθροί και φίλοι. Όλα είναι μια συνεχής προσπάθεια και μια συνεχής παρέμβαση διπλωματική. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πολύ ισχυρή και διπλωματικά και αμυντικά χώρα.
3: Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί ταχύρω. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική με βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική, που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής.
1: Σκληρή κριτική με αιχμή τους Patriot στη Σαουδική Αραβία ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Εδώ και τώρα η επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, της φρεγάτας από την Ερυθρέα Θάλασσα, όπως και όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.
5: Όταν μια χώρα υπογράφει στρατιωτική συμφωνία με τον εχθρό σου, η μόνη σου κίνηση για να σώσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να αποσύρεις άμεσα τους Patriot από το έδαφος της. Εάν δεν το πράξεις άμεσα, είτε είσαι βλάξ, είτε προδότης.
6: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα από την Σαουδαραβική ηγεσία, η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία.
1: Υπό αυτό το πρίσμα, πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν πως η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Σαουδική Αραβία θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ίσχυε. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πρόταση που έκανε τον Μάρτιο του 2026 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Υπουργείο Εξωτερικών και για το οποίο ενημερώθηκε η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.

0: Στο μέτωπο της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν τσουχτερές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών, και αυτό που προκαλεί ευλογία αγανάκτηση στους καταναλωτές είναι κάτι που έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές. Όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η αύξηση μοιάζει να φτάνει πολύ γρήγορα στην Αγγλία. Όταν όμως οι διεθνείς τιμές υποχωρούν, η αποκλιμάκωση γίνεται πολύ πιο αργά. Η σύγκριση είναι χαρακτηριστική. Στις 4 Μαΐου με το πετρέλαιο στα 114 δολάρια το βαρέλι, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα ήταν περίπου 2 ευρώ και 8 λεπτά. Χθες, με το πετρέλαιο να έχει υποχωρήσει στα 83,5 δολάρια, η αμόλυβδη παρέμενε περίπου στο 1 ευρώ και 97 λεπτά, και μάλιστα μαζί με την επιδότηση των δηληστήριων. Βέβαια, η τιμή στην Αγγλία δεν εξαρτάται μόνο από το Brent. Μεσολαβούν φόροι, ΦΠΑ, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, κόστος μεταφοράς και οι τιμές με τις οποίες αγοράζουν τα κόψιμα στα πρατήρια. Το αποτέλεσμα όμως για τον οδηγό είναι ένα. Η διεθνής τιμή πέφτει πολύ περισσότερο από όσο πέφτει η απόδειξη στο βενζινάδικο. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου Έλενας Χερβατζόγλου.
1: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
2: Γεμίσαμε 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
3: Ξέρετε, θα βάλω καμία 30 λίτρα, θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου, και την άλλη το πάω θα δούμε.
1: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
4: Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους εδώ στην Αττική λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
5: Ένα δίμερο στην Πρέβεζα και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
6: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
1: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διηληστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
7: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
8: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα, και όταν πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
9: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
10: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μας δείχνουν το δρόμο. Άρα βάση τιμολογίων αντάλογα πορευόμεθα.
1: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αγγλία, μεσολαβούν πολλά.
0: Στο πολιτικό σκηνικό τώρα, στα ύψη παραμένει ο υδράργυρος της πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο, απορρίπτοντας τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβάλει, μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς και ο Χρήστος Σπίρτζης. Το σκεπτικό είναι ότι δεν προέκυψαν νέα αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την επανέναρξη της έρευνας. Η απόφαση όμως δεν κλείνει την πολιτική συζήτηση, το αντίθετο. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις παρακολουθήσεις παραμένουν αναπάντητα και στρέφει τα πυρά της τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της δικαστικής κρίσης. Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές ή να αμφισβητούνται ανάλογα με το αν εξυπηρετούν κάθε φορά την πολιτική θέση ενός κόμματος. Στη συζήτηση παρενέβη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, εκφράζοντας προβληματισμό για χαρακτηρισμούς που, όπως αναφέρει, ξεπερνούν τα όρια της θεμητής κριτικής. Έλατε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της συναδέρφου Δέσποινας Βλεπάκη.
10: Σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί μεταξύ άλλων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Χρήστο Σπίρτζη. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.
11: Να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και
12: πιστεύετε
11: να παίρνει τέτοιες κακές αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας.
12: Όχι,
11: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας
12: άλλο
11: για αυτές τις αποφάσεις.
12: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η
11: είναι εξαρτημένη εκ των πραγμάτων, γιατί διορίζονται.
12: Ένας εισαγγελέας, ο οποίος μάλιστα είχε και την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του εισαγγελικού σώματος, του δικαστικού σώματος.
10: Δρυμία ήταν η κριτική και από την Ελλάσσον αντιπολίτευση.
13: Η προκλητική επιμονή της δικαιοσύνης εξυπηρετεί πολλαπλά την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το βρώμικο αυτό σκάνδαλο. Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί. Αλλά η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο.
14: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου.
13: Η χώρα πρέπει να ανασάνει και όσα γρανάζια κι αν κινήσουν, στο τέλος θα επικρατήσει η αλήθεια, το φως και το δίκαιο. Στο τέλος θα έχουμε οξυγόνο και ζωή.
15: Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται αιμονικά τη διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις.
12: Δεν μπορούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης να τις κρίνουμε άλλα κάρτ.
10: Με ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη χρήση χαρακτηρισμών που, όπως αναφέρει, υπερβαίνουν τα όρια της αυστηρής κριτικής μιας εισαγγελικής κρίσης και τα όρια της θεμητής κριτικής όταν δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα νέα πραγματικά στοιχεία και νομικά επιχειρήματα.

Και να κλείσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με μια είδηση από τον χώρο του πολιτισμού. Μερικές φορές μια κινηματογραφική επιτυχία δεν μένει μόνο στη μεγάλη οθόνη. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη ξεπεράσει το $1 δισεκατομμύριο σε παγκόσμιες εισπράξεις και όλα δείχνουν ότι μπορεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του. Αυτό όμως είναι μόνο η μισή ιστορία. Γιατί η ταινία δεν γέμισε μόνο τις κινηματογραφικές αίθουσες, έστειλε ξανά τον όμηρο στα βιβλιοπωλεία. Στη Βρετανία, μέσα σε λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία της ταινίας, οι πωλήσεις της Οδύσσιας αυξήθηκαν κατά περίπου 1400% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται επίσης μια πολύ σημαντική άνοδος. Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εδώ. Δεν μιλάμε για ένα καινούργιο μυθιστόρημα που έγινε μόδα μέσα από το TikTok για έναν συγγραφέα που εμφανίστηκε ξαφνικά στα social media. Μιλάμε για ένα έργο σχεδόν 3.000 ετών. Ένα αρχαίο έπος που οι περισσότεροι γνωρίζουν από το σχολείο, αλλά αρκετοί δεν είχαν ποτέ ανοίξει πραγματικά. Βρέθηκε ξανά στα χέρια ενός μαζικού κοινού, επειδή κάποιος το μετέτρεψε σε μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός. Και αυτό λέει κάτι ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο πολιτισμός. Ο κινηματογράφος δεν αντικαθιστά απαραίτητα το βιβλίο. Μπορεί να γίνει πόρτα όμως που οδηγεί ξανά σε αυτό. Κάποιος βλέπει τον Matt Damon ως Οδυσσέα, εντυπωσιάζεται από την ιστορία και μετά θέλει να ανακαλύψει το αρχικό κείμενο, μια σύγχρονη μετάφραση ή ακόμη και ένα ηχητικό βιβλίο. Η Οδύσσια λοιπόν δεν επέστρεψε επειδή είχε ξεχαστεί, επέστρεψε επειδή μια ιστορία για την περιπλάνηση, την επιστροφή, τον φόβο, την επιμονή και την ανάγκη να ξαναβρει κανείς το δρόμο του, εξακολουθεί να λειτουργεί σχεδόν 3.000 χρόνια αργότερα.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια. Στο τριήμερο από την Παρασκευή ως και σήμερα εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Στον Κηφισό τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν με πληρότητες στο 100%. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης εχθές της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση των επιστημόνων της Επιτροπής, από σήμερα και κυρίως τη Δευτέρα αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο στεφάνι Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άτομα καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον τεχνικό υπεύθυνο του πάρκου και έναν ακόμη υπάλληλο. Στη Λέσβο συνελήφθη επίσης το πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη πολύματος τσιγάρου. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο ύστερα από σύγκρουση της μοτοσικλέτας την οποία επέβαιναν με επιβατικό όχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στην παραλία Πεύκο στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή εμποδίζοντας την πορεία της μοτοσικλέτας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο εχθές το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός όστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παρολίγων τραγωδία εχθές το μεσημέρι στην παραλία Περάνη της Σαλαμίνας, καθώς κοριτσάκι 7 ετών κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τους γονείς του. Το κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προχωρούν σε κάρπα καταφέρνοντας να το επαναφέρουν. Την Ουκρανία κατηγορεί η Βουλγαρία για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβει το πρωί του Σαββάτου στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, τα συντρίμμια που αναλύθηκαν είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που ευρέως χρησιμοποιείται από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το Κίεβο δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευσε σκόπιμα τη Βουλγαρία και υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν μιλούν απλώς για την αγάπη, προσπαθούν να καταλάβουν και τι είναι. Το I Want To Know What Love Is κυκλοφορεί το Νοέμβριο του 1984. Οι Foray είναι ένα βρετανο-αμερικανικό συγκρότημα που είχε ήδη καθιερωθεί με τον δυναμικό ροκ ήχο του, στρέφεται αυτή τη φορά σε κάτι πολύ πιο εσωτερικό. Ο Mick Jones γράφει το τραγούδι περίπου στις 3 τα ξημερώματα, σε μια περίοδο κατά την οποία αναμετριόταν με τις αποτυχίες των προσωπικών του σχέσεων. Ξεκίνησε ως δικό του ερώτημα, όμως η χοροθία gospel που προστέθηκε στην ηχογράφηση το μετέτρεψε σε μια σχεδόν συλλογική προσευχή. Η μπαλάντα έγινε μεγαλύτερη επιτυχία των Foreigner και έφτασε στην κορυφή των chart τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυκλοφορεί σε ένα Νοέμβριο σκληρών βεβαιοτήτων. Ο ψυχρός πόλεμος εξακολουθεί να χωρίζει τον κόσμο σε στρατόπεδα και η σαρωτική επανεκλογή του Ρόλαντ Ρίγκαν ενισχύει την αίσθηση ότι η αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση θα συνεχιστεί χωρίς υποχώρηση. Στη Βρετανία η απεργία των ανθρακορίχων έχει μετατραπεί σε μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης Θάτσερ με τα συνδικάτα, διχάζοντας οικογένειες και ολόκληρες κοινότητες. Και στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, η πρώτη τραπεζική ληστεία της 17 Νοέμβρη αποκαλύπτει ότι η τρομοκρατική οργάνωση αναζητά πλέον και τρόπους χρηματοδότησης της δράσης της, μια προειδοποίηση για την αιματηρή συνέχεια που θα ακολουθήσει. Μέσα σε μια εποχή που μιλούσε διαρκώς για ισχύ, σύγκρουση και επικράτηση, οι Foreigner έθεταν ένα ερώτημα πολύ πιο ανθρώπινο: τι είναι τελικά η αγάπη? Και ίσως η διαχρονικότητα του τραγουδιού να βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο γεγονός ότι 4 δεκαετίες αργότερα η απάντηση παραμένει διαφορετική για τον καθένα. Ο κόσμος σε στρατόπεδα και η σαρωτική επανεκλογή του Ρόλαντ Ρίγκαν ενισχύει την αίσθηση ότι η αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση θα συνεχιστεί χωρίς υποχώρηση. Στη Βρετανία η απεργία των ανθρακορίχων έχει μετατραπεί σε μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης Θάτσερ με τα συνδικάτα, διχάζοντας οικογένειες και ολόκληρες κοινότητες. Και στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, η πρώτη τραπεζική ληστεία της 17 Νοέμβρη αποκαλύπτει ότι η τρομοκρατική οργάνωση αναζητά πλέον και τρόπους χρηματοδότησης της δράσης της, μια προειδοποίηση για την αιματηρή συνέχεια που θα ακολουθήσει. Μέσα σε μια εποχή που μιλούσε διαρκώς για ισχύ, σύγκρουση και επικράτηση, οι Foreigner έθεταν ένα ερώτημα πολύ πιο ανθρώπινο: τι είναι τελικά η αγάπη? Και ίσως η διαχρονικότητα του τραγουδιού να βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο γεγονός ότι 4 δεκαετίες αργότερα η απάντηση παραμένει διαφορετική για τον καθένα.

άποψη και επικράτηση. Οι φορέοι νερέφεταν ένα ερώτημα πολύ πιο ανθρώπινο: τι είναι τελικά η αγάπη? Και ίσως η διαχρονικότητα του τραγουδιού να βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο γεγονός ότι 4 δεκαετίες αργότερα η απάντηση παραμένει διαφορετική για τον καθένα.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Για όσες και όσους βρίσκονται στην παρέα μας από τις 5, συνεχίζουμε. Και για εκείνους που ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο τους, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη, για να υποδεχθεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ο Αύγουστος μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση μιας γενικευμένης παύσης. Οι ρυθμοί χαμηλώνουν, οι περισσότερες δραστηριότητες περιορίζονται και μεγάλο μέρος της χώρας μετακινείται προς τις ακτές και τα νησιά. Η επικαιρότητα ωστόσο δεν γνωρίζει θερινή ανάπαυλα, γεγονότα που επηρεάζουν την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, συνεχίζουν να εξελίσσονται ακόμη και όταν η προσοχή μας βρίσκεται δικαιολογημένα κάπου αλλού. Στη δεύτερη αυτή ώρα της εκπομπής θα παρακολουθήσουμε ορισμένες από αυτές τις εξελίξεις και θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που μας βοηθούν να αντιληφθούμε τις μικρές και τις μεγαλύτερες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Να ανταποδώσουμε και μερικές από τις καλημέρες που μας έχετε στείλει με τα γραπτά σας μηνύματα. Καλημέρες στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Να είστε καλά και γερός. Καλημέρα και στον φίλο τον Ιορδάνη που μας στέλνει την καλημέρα του από το Άμπου Ντάμπι και αναφέρεται στο προηγούμενο θέμα που θίξαμε με τις συλλήψεις όσων από αμέλεια έθεσαν σε κίνδυνο συγκατοίκους τους, συμπολίτες τους, ολόκληρες περιοχές, καθώς κατάφεραν να προκαλέσουν πυρκαγιές από αμέλεια. Πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί σας, κύριε Ιορδάνη, ότι θα έπρεπε ίσως οι ποινές, έστω και για παραδειγματισμό, να είναι πολύ πιο αυστηρές για τέτοιες περιπτώσεις.

Πάμε λίγο εκτός σύνορων και να δούμε τι γίνεται ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία που ουσιαστικά έχουν βάλει σύνορα η μία στην άλλη. Είναι μια συνήθιστη εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στην Ευρώπη. Ισπανία και Ιταλία, δύο χώρες στη ζώνη Σέγγεν που δεν έχουν καν κοινά χερσαία σύνορα, επιβάλλουν ελέγχους η μία στους ταξιδιώτες που φτάνουν από την άλλη. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε λίγες ημέρες πίσω και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα. Στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, εκεί όπου περίπου 72.000 άνθρωποι πέρασαν μαζικά από το Μαρόκο στα τέλη του Ιουλίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Οι περισσότεροι στη συνέχεια επέστρεψαν, όμως το γεγονός προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση Μελώνη φοβήθηκε ότι κάποιοι θα μπορούσαν αργότερα να κινηθούν προς την Ιταλία και επέβαλε ελέγχους σε πολίτες τρίτων χωρών που φτάνουν από

την Ισπανία. Εδώ βρίσκεται όμως το σημείο της διαφωνίας. Η Μαδρίτη απαντά ότι η Θέουτα έχει ειδικό καθεστώς. Όποιος περνά εκεί δεν μπορεί απλώς να πάρει ένα πλοίο και να βρεθεί ανεξέλεγκτα στην ηπειρωτική Ισπανία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στις αναχωρήσεις πραγματοποιούνται έλεγχοι ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε λοιπόν από τη Ρώμη να άρει τους περιορισμούς. Η Μελόνι αρνήθηκε και η Ισπανία απάντησε πως με δικούς της ελέγχους πλέον σε αεροδρόμια και λιμάνια για όσους φτάνουν από την Ιταλία μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Πίσω όμως από τα διαβατήρια υπάρχει και μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Η Μελόνι εκπροσωπεί τη σκληρότερη ευρωπαϊκή γραμμή στο μεταναστευτικό. Ο Σάντσεθ ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική, ακόμη και με νομιμοποιήσεις μεταναστών που ζουν ήδη στην Ισπανία. Και κάπως έτσι η Θέουτα έγινε αφορμή για να εμφανιστεί ξανά μια παλιά ρογμή της Ευρώπης. Η Σέγγεν βασίζεται στην ιδέα ότι τα εξωτερικά σύνορα ενός κράτους είναι και σύνορα όλων. Όταν όμως χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη, ότι ο πρώτος θα ελέγξει ποιος περνά, ο δεύτερος αρχίζει να ξαναστείνει τα δικά του σύνορα. Και τότε το μεταναστευτικό πάβει να είναι μόνο ζήτημα της Θέουτα, της Λαμπεντούζα ή κάποιου ελληνικού νησιού και γίνεται ζήτημα συνοχής ολόκληρης της Ευρώπης.

το οίκου μας τώρα. Η εφηβεία έχει συχνά μια παράξενη βιασύνη, την ανάγκη να περάσει κανείς λίγο νωρίτερα στην άλλη πλευρά, να μπει στους χώρους των ενηλίκων, να ακολουθήσει τις συνήθειές τους και να αποδείξει στην παρέα αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό ότι δεν είναι πια παιδί. Μια ιστορία από την Πάρο είναι η αφορμή, πριν από λίγα 24 ώρα, που αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη βιασύνη. 3 17χρονοι παραποίησαν ψηφιακά την ημερομηνία γέννηση σε εικόνες των ταυτοτήτων τους, ώστε να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να μπουν σε νυχτερινό κέντρο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένας από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, και η εύκολη ανάγνωση είναι ότι πρόκειται για μια ακόμη νεανική απερισκεψία. Η μεγαλύτερη εικόνα όμως είναι διαφορετική. Σχεδόν 9 στους 10 16χρονων στην Ελλάδα έχουν ήδη δοκιμάσει αλκοόλ, ενώ για το 92% η πρόσβαση σε αυτό θεωρείται εύκολη. Περισσότεροι από 1 στους 3 δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει τουλάχιστον 5 ποτά στην ίδια έξοδο. Το πρόβλημα επομένως δεν αρχίζει στην πόρτα ενός νυχτερινού κέντρου. Αρχίζει όταν το ποτό συνδέεται με την ανεξαρτησία, με την αποδοχή από την παρέα και την αίσθηση ότι κάποιος έγινε ξαφνικά μεγαλύτερος. Και δεν αφορά μόνο τα παιδιά που προσπαθούν να ξεγελάσουν έναν έλεγχο, αφορά και τους ενηλίκους που πολλούν αλκοόλ χωρίς να ρωτούν, αφορά τα καταστήματα που κάνουν πως δεν βλέπουν και μια κοινωνία που συχνά αντιμετωπίζει το μεθύσι των ανηλίκων σε μια αναπόφευκτη φάση. Οι 3 17χρονοι άλλαξαν για λίγες ώρες έναν αριθμό στην ταυτότητά τους. Ο αριθμός όμως δεν αλλάζει ούτε την ηλικία, ούτε την ικανότητα ενός παιδιού να αναγνωρίσει εγκαίρως τον κίνδυνο. Και ίσως η πραγματική ευθύνη των ενηλίκων να αρχίζει ακριβώς εκεί που τελειώνει η βιασύνη των παιδιών να τους μοιάσουν.

Μια είδηση πριν από λίγα 24 ώρα που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Στα ανοιχτά της Κοπέλου, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν ένα σκάφος αναψυχής που λειτουργούσε ως πλωτή βάση παράνομης συλλογής κοραλιών. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν καταδυτικός εξοπλισμός, εργαλεία αποκοπής και χώροι φύλαξης, ενώ η αξία του φορτίου υπολογίστηκε περίπου στις 800.000 ευρώ. Οι έρευνες στρέφονται και προς την Ιταλία, όπου φέρεται να κατέληγαν προηγούμενες αποστολές. Η πρώτη αντίδραση είναι να σταθούμε στο ποσό. 800.000 ευρώ μοιάζουν να εξηγούν από μόνες τους το κίνητρο. Το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς όμως δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Το κόκκινο κοράλι δεν είναι πέτρα, ούτε θαλάσσιο φυτό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει εξαιρετικά αργά. Για να αποκτήσει πάχος λίγων μόλις χιλιοστών μπορεί να χρειαστούν χρόνια, ενώ ορισμένες αποικίες κουβαλούν μέσα τους ιστορία δεκαετιών. Και δεν ζουν μόνες τους. Οι διακλαδώσεις τους δημιουργούν μικρούς πολύτιμους τόπους ζωής για άλλους οργανισμούς του βυθού. Όταν αφαιρείται λοιπόν μια αποικία, δεν χάνεται απλώς το υλικό για ένα κόσμημα. Αφαιρείται ένα κομμάτι από την αρχιτεκτονική της θάλασσας, το οποίο δεν μπορεί να ξαναχτιστεί γρήγορα. Αυτό κάνει και την υπόθεση της Κοπέλου περισσότερο από μια ιστορία λαθρεμπορίου. Μας δείχνει μια μορφή περιβαλλοντικού εγκλήματος που δύσκολα φαίνεται. Δεν αφήνει καπνό, πετρέλαιο στην επιφάνεια ή νεκρά ψάρια στις ακτές. Συμβαίνει αθόρυβα, σε βάθος και πολλές φορές γίνεται αντιληπτή μόνο όταν το φορτίο βγει από τη θάλασσα. Το ποσό των 800.000 ευρώ περιγράφει την αξία του κοραλιού στην παράνομη αγορά. Δεν περιγράφει όμως τον χρόνο που χρειάστηκε η φύση για να το δημιουργήσει, ούτε βεβαίως τον χρόνο που θα χρειαστεί ο βυθός για να το αποκτήσει ξανά.

Πάμε να δούμε και ένα θέμα από την τεχνολογία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια μια γραπτή εργασία είχε μια σχετικά απλή υπόσχεση ότι πίσω από το κείμενο βρισκόταν ο μαθητής που το υπέγραφε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει πλέον αυτή τη βεβαιότητα πολύ πιο δύσκολη και στη Δανία αποφάσισαν τώρα να αλλάξουν όχι μόνο τους ελέγχους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν τους μαθητές. Από τη νέα λοιπόν σχολική χρονιά, οι μαθητές λυκείου θα καλούνται σε ορισμένες μεγάλες γραπτές εργασίες να εξηγούν προφορικά τι έγραψαν και πώς έφτασαν στα συμπεράσματά τους. Παράλληλα, περισσότερες εργασίες θα γίνονται μέσα στο σχολείο, ενώ στις εξετάσεις θα χρησιμοποιούνται συστήματα που περιορίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και ελέγχουν την χρήση των υπολογιστών. Η αφορμή δεν είναι μικρή. Έρευνα του Δανικού Ινστιτούτου Αξιολόγησης Εκπαίδευσης δείχνει ότι 2 στους 3 μαθητές λυκείου παραδέχονται πως έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια φορά τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν αντιγραφή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι μαθητές αναγνωρίζουν το πρόβλημα. 4 στους 10 χρήστες λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους κάνει πιο τεμπέληδες, ενώ περίπου 1 στους 3 φοβάται ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μάθησή του. Η Δανία λοιπόν δεν επιχειρεί απλώς να απαγορεύσει το ChatGPT, προσπαθεί να επαναφέρει κάτι πολύ παλιό στην εκπαίδευση. Να μπορεί ο μαθητής να υπερασπιστεί με δικά του λόγια αυτό που παρέδωσε. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Η παρακολούθηση οθονών και οι αυστηρότεροι έλεγχοι ανοίγουν συζήτηση για το πόσο επιτηρούμε ένα σχολείο προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του. Η μεγάλη αλλαγή όμως είναι αλλού. Η τεχνητή νοημοσύνη υποχρεώνει τα σχολεία να ξανασκεφτούν τι ακριβώς βαθμολογούν. Το τελικό κείμενο ή την σκέψη που οδήγησε σε αυτό. Γιατί το ερώτημα δεν είναι αν οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, θα τη χρησιμοποιήσουν είναι δεδομένο πλέον. Το ζήτημα είναι να μάθουν πότε τους βοηθά να σκεφτούν και πότε σκέφτεται αντί για εκείνους.

Πάντα αποδίδουμε καλημέρες που μας στέλνετε, τόσο από το τηλεφωνικό μας κέντρο, όσο και εδώ στα γραπτά μηνύματα. Καλημέρα στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας, από το Νέο Φάλιρο. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός τετράχρονου παιδιού σε πισίνα καταστήματος. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός σώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού, και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλος στην Αθήνα μέχρι νεωτέρας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε στο Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Συνεχίζουμε με θέματα που μπορεί να μην κυριάρχησαν στους βασικούς τίτλους της εβδομάδας. Αξίζει όμως να τα παρακολουθήσουμε. Εξέλιξεις από την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά και ιστορίες από διαφορετικά σημεία του κόσμου, οι οποίες αποκαλύπτουν πώς αλλάζει σταδιακά η καθημερινή ζωή. Γιατί πολλές φορές οι αλλαγές που τελικά μας επηρεάζουν περισσότερο δεν αρχίζουν με ένα μεγάλο τίτλο, ξεκινούν αθόρυβα μέσα από γεγονότα που αρχικά μοιάζουν μικρά ή μακρινά. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα, μέχρι τις 7.

Ανταποδίδουμε καλημέρες στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλή σου μέρα, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρες και στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από την βροχερή, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, Νέα Υόρκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους.

Κάθε καλοκαίρι οι ίδιες εικόνες επιστρέφουν. Δάση στις φλόγες, χωριά που εκενώνονται, άνθρωποι που φεύγουν με λίγα πράγματα στα χέρια και πυροσβέστες απέναντι σε μέτωπα που μοιάζουν αδύνατο να ελεγχθούν. Η πρώτη εξήγηση είναι γνωστή. Η κλιματική αλλαγή φέρνει υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και συχνότερους καύσονες. Όμως αυτή είναι μόνο η μια πλευρά της ιστορίας. Για να καταλάβουμε γιατί οι πυρκαγιές γίνονται τόσο μεγάλες, πρέπει να κοιτάξουμε και τι έχει συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ήπεθρο, και ένα άρθρο του New York Times μας βοηθάει να δούμε λιγάκι την εικόνα. Για αιώνες τα χωράφια καλλιεργούνταν, τα κοπάδια περιόριζαν τη χαμηλή βλάστηση και ανάμεσα στα δάση υπήρχαν αμπέλια, ελαιώνες, βοσκότοποι και μικροί οικισμοί. Αυτό το μοσαϊκό δημιουργούσε φυσικά εμπόδια και δυσκόλευε τη φωτιά να εξαπλωθεί ανεμπόδιστα. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ήπεθρο, τα χωράφια έμειναν ακαλλιέργητα, τα κοπάδια μειώθηκαν, τα μονοπάτια έκλεισαν και οι θάμνοι ένωσαν εκτάσεις που παλιότερα ήταν χωρισμένες. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές φυτεύτηκαν μεγάλες, ομοιόμορφες εκτάσεις με τα ίδια γρήγορα αναπτυσσόμενα δέντρα. Μπορεί να μοιάζουν με πυκνό δάσος, όταν όμως ξεσπά φωτιά, λειτουργούν σαν μια ενιαία μάζα καυσίμου. Έτσι δημιουργήθηκαν τεράστιες συνεχόμενες ζώνες έφλεκτης βλάστησης και όταν έρθουν η ζέστη, η ξηρασία και ο άνεμος, η φωτιά βρίσκει μπροστά της ένα δρόμο σχεδόν χωρίς διακοπές. Το παράδοξο είναι ότι εξακολουθούμε να επενδύουμε κυρίως στην ώρα της καταστροφής. Περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερα οχήματα, περισσότερες δυνάμεις κατάσβεσης, πολύ λιγότερο επενδύουμε στους μήνες και στα χρόνια πριν ξεσπάσει η φωτιά. Η πραγματική πρόληψη σημαίνει καθαρισμό και διαρκή διαχείριση, αλλά και στήριξη των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην Ήπεθρο. Οι μεγάλες πυρκαγιές επομένως δεν μας λένε μόνο ότι άλλαξε το κλίμα, μας λένε και ότι αλλάξαμε εμείς τη σχέση μας με τη γη. Και ίσως η προστασία της φύσης να μην απαιτεί μια φύση χωρίς ανθρώπους, αλλά ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να ζουν και να τη φροντίζουν καθημερινά με συνέπεια και γνώση.

Η παρέα μας μεγαλώνει καθώς περνάει η ώρα. Καλημέρα και στην φίλη την Κατερίνα που μας στέλνει τη δική της καλημέρα από το Παγκράτη. Καλημέρα και στον φίλο τον Αναστάση, πιστοποιημένο εθελοντή δασοπυρόσβεσης όπως μας αναφέρει. Ένα πολύτιμο έργο, μια σημαντική δουλειά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Μια πυρκαγιά καταστρέφει το παρόν, μερικές φορές όμως ανοίγει και το έδαφος της μνήμης. Αυτό συνέβη στο Πόρς, ένα χωριό στο Μπορντό, όπου η μεγάλη φωτιά άφησε πίσω της περισσότερα από 180 καμένα σπίτια. Όταν οι φλόγες υποχώρησαν και οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν, μέσα στα μαυρισμένα οικόπεδα δεν εμφανίστηκαν μόνο στάχτες και καμένα αντικείμενα. Αποκαλύφθηκαν και περίπου 400 οβίδες και άλλα πυρομαχικά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκουριασμένα βλήματα, γαλλικά και γερμανικά, ορισμένα για όλμους και άλλα για άρματα μάχης, βρίσκονταν θαμμένα δίπλα στα σπίτια. Ένα θράσμα είχε ανοίξει μάλιστα τρύπα σε φράκτη, ενώ οι εκρήξεις που ακούγονταν την ώρα της πυρκαγιάς και αποδίδονταν αρχικά σε φιάλες υγραερίου, μπορεί να προέρχονταν τελικά από τα παλιά πυρομαχικά. Έτσι, για ορισμένους κατοίκους η επιστροφή καθυστέρησε ακόμη περισσότερο. Αφού γλίτωσαν από τη φωτιά, έπρεπε τώρα να περιμένουν τους πυροτεχνουργούς να ερευνήσουν τις αυλές και τα οικόπεδά τους. Στην περίμετρο, οι πινακίδες προειδοποιούσαν κίνδυνος θανάτου, παρουσία πυρομαχικών. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη γιατί είχαν εγκαταληφθεί εκεί τόσα πυρομαχικά. Δεν υπήρχε καταγεγραμμένη αποθήκη. Η ευρύτερη περιοχή όμως είχε στρατιωτικοποιηθεί κατά τη γερμανική κατοχή. Στρατιωτικά αρχεία καταγράφουν στις ακτές του Πόρς οχυρά, εργοτάξια και στρατόπεδα του τείχους του Ατλαντικού, της αμυντικής δηλαδή γραμμής που κατασκεύασαν οι Γερμανοί για να αποτρέψουν μια συμμαχική απόβαση. Δεν έχει αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα πυρομαχικά προέρχονταν από αυτές τις εγκαταστάσεις. Θα συλλεχθούν, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό χώρο και θα καταστραφούν. Η εικόνα όμως παραμένει παράξενη και ισχυρή. Μια φωτιά του 2026 έφερε ξανά στην επιφάνεια έναν πόλεμο που τελείωσε πριν από περισσότερα από 80 χρόνια. Και μας θυμίζει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ότι η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία και στα μνημεία. Μερικές φορές παραμένει κρυμμένη κάτω από τα σπίτια και τα δάση, μέχρι μια καταστροφή όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση να την αναγκάσει να εμφανιστεί ξανά.

Πάμε λίγο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον. Μέσα σε πολέμους, γεωπολιτικές κρίσεις και εμπορικές συγκρούσεις, υπάρχει ένα σχέδιο που απασχολεί τον Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν από την αρχή της δεύτερης θητείας του. Και δεν είναι άλλο από την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Δεν είναι μια πρόσφατη ιδέα. Ήδη από το 2010, όταν ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσφερθεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας μεγάλης αίθουσας, επειδή θεωρούσε αδιανόητο ότι για ορισμένα επίσημα δείπνα οι Αμερικανοί πρόεδροι αναγκάζονταν να στείλουν πολυτελείς προσωρινές κατασκευές στον κήπο. Όταν επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, αποφάσισε να κάνει πράξη την παλιά αυτή ιδέα. Το σημερινό σχέδιο προβλέπει μια αίθουσα περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, χωρητικότητας περίπου 650 ατόμων. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η μεγαλύτερη υπάρχουσα αίθουσα στο Λευκό Οίκο χωρά περίπου 200 άτομα. Το αρχικό κόστος υπολογιζόταν στα 200 εκατομμύρια δολάρια, σήμερα έχει φτάσει περίπου στα 400, με χρηματοδότηση από τον ίδιο τον Τραμπ και ιδιώτες δωρητές. Για την κατασκευή κατεδαφίστηκε η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, και εδώ αρχίζει η πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Λευκός Οίκος έχει αλλάξει πολλές φορές στην ιστορία του. Ο Θόδωρος Ρούσβελτ δημιούργησε τη Δυτική Πτέρυγα, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ επέκτηνε την Ανατολική, ενώ επί Χάρη Τρούμαν το εσωτερικό του κτηρίου σχεδόν ξαναχτίστηκε από την αρχή επειδή υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Άρα το ασυνήθιστο δεν είναι ότι ένας πρόεδρος αφήνει αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, είναι η κλίμακα, είναι ο τρόπος και ο έντονα προσωπικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου έργου. Η αίθουσα παραπέμπει στην αισθητική που αγαπά ο Τραμπ, μεγάλους χώρους, χρυσές λεπτομέρειες, πολυτέλεια και εντυπωσιασμό, και αυτό ταιριάζει με έναν πρόεδρο που αντιμετωπίζει συχνά την εικόνα, το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια ως μέρος της άσκησης ισχύως. Τώρα ένα ομοσπονδιακό εφετείο έχει μπλοκάρει προσωρινά τις εργασίες και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο, αλλά η ιστορία σίγουρα δεν αφορά μόνο μια δικαστική διαμάχη. Αφορά ένα πολύ πιο ενδιαφέρον ερώτημα. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο προσωρινός ένικος του Λευκού Οίκου ή μπορεί όσο βρίσκεται εκεί να τον ξαναφτιάξει σύμφωνα με την δική του εικόνα.

Σας ευχαριστούμε που μπαίνετε στον κόπο να μας στείλετε τις καλημέρες μας. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλεχάνδρο που μας στέλνει την καλημέρα του μέσα από την πλατφόρμα εδώ των μηνυμάτων μας και που φαίνεται πως απολαμβάνει αυτή την περίοδο του καλοκαιριού. Επιτέλους, όπως γράφει στο μήνυμά του, άδεια από αυτοκίνητα η Αθήνα και κόσμο. Οι τρεις καλύτερες εβδομάδες του χρόνου είναι αυτές. Καλή σου ημέρα, Αλεχάνδρο. Καλημέρα σε όλους. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Λευκό Οίκο, έλατε να πάμε και μέχρι τη Ρωσία. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν ζητούσε από τους νεοσύλλεκτους μόνο να καταταγούν, τους ενθάρρυνε και να παντρευτούν. Οι διαδικασίες για τους γάμους των στρατιωτών επιταχύνθηκαν, οι συνηθισμένες προθεσμίες παρακάμφθηκαν και η κρατική τηλεόραση πρόβαλε μαζικές τελετές με στολές, σημαίες και οικογενειακές φωτογραφίες. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει η Μόσχα ήταν σαφές. Ο στρατιώτης δεν πολεμά μόνο για την πατρίδα, πολεμά και για τη γυναίκα, το σπίτι και την οικογένεια που τον περιμένουν. Με αυτόν τον τρόπο όμως, το ίδιο το κράτος μετέτρεπε τον γάμο από προσωπική επιλογή σε μέρος της πολεμικής κινητοποίησης. Η υπόσχεση ήταν ότι αν ο στρατιώτης δεν επέστρεφε, η οικογένειά του θα είχε οικονομική ασφάλεια. Η βασική αποζημίωση ξεκινά από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια. Αυτό είναι ένα ποσό περίπου 54.000 ευρώ. Ποσό βέβαια που σε πολλές φτωχότερες περιοχές της Ρωσίας αντιστοιχεί σε εισόδημα πολλών ετών. Τώρα αποκαλύπτεται και η άλλη πλευρά αυτής της πολιτικής. Έρχονται στο φως υποθέσεις γυναικών που προσεγγίζουν ευάλωτους ή απομονωμένους νεοσύλλεκτους, παντρεύονται μαζί τους λίγο πριν φύγουν για το μέτωπο και αργότερα διεκδικούν τις αποζημιώσεις, παραμερίζοντας πολλές φορές τα παιδιά ή τους γονείς τους. Τα ρωσικά μέσα τις αποκαλούν μαύρες χείρες. Ενδεικτική είναι η περίπτωση μιας νοσοκόμας σε στρατιωτικό νοσοκομείο, η οποία κατηγορήθηκε ότι παντρεύτηκε 5 τραυματισμένους στρατιώτες που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα της λίγο πριν εκείνοι χάσουν τη ζωή τους. Υπάρχουν ακόμη καταγγελίες για γάμους που κράτησαν λίγες ημέρες, για οικογένειες που δεν γνώριζαν καν ότι ο άνθρωπός τους είχε παντρευτεί, αλλά και για κυκλώματα που αναζητούσαν άνδρες χωρίς στενούς συγγενείς. Το φαινόμενο δεν περιγράφει βέβαια τις πραγματικές συζύγους και οικογένειες που περιμένουν και αγωνιούν. Δείχνουν όμως τι συμβαίνει όταν ένας θεσμός τόσο προσωπικός όσο ο γάμος χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει τις ανάγκες ενός πολέμου. Η οικογένεια παρουσιάστηκε ως κίνητρο για να πάει κάποιος στο μέτωπο και τελικά σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε αντικείμενο συναλλαγής. Μια ακόμη πλευρά ενός πολέμου που δεν αλλάζει μόνο σύνορα και οικονομίες, αλλά μπορεί να αλλοιώσει ακόμη και το νόημα των πιο προσωπικών ανθρώπινων δεσμών.

Ανταποδίδουμε και την καλημέρα μας στον φίλο τον Ανέστη που μας στέλνει τη δική του από το μακρινό μας Μόντρεαλ και στέλνει την καλημέρα του σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλημέρα φίλε Ανέστη, να είσαι καλά, δυνατός και γερός. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή. Υπάρχουν δουλειές που μοιάζουν με όνειρο. Να ταξιδεύεις στην Ανταρκτική, να κινείσαι ανάμεσα σε παγετώνες και αποικίες πιγκουίνων και να εξηγείς στους επισκέπτες γιατί αυτός ο τόπος είναι μοναδικός. Ορισμένα ξεναγεί όμως αποφάσισαν να παραιτηθούν από αυτή τη δουλειά επειδή το όνειρο αρχικά σταδιακά άρχισε να μετατρέπεται σε ηθικό βάρος. Μελέτη των πανεπιστημίων του Γκρόνιγκεν και του Σάρεϊ κατέγραψαν τις εμπειρίες 25 ανθρώπων που είχαν εργαστεί ως ξεναγοί στην Ανταρκτική και τελικά αποχώρησαν. Δεν έφυγαν επειδή σταμάτησαν να αγαπούν τον τόπο ή επειδή κουράστηκαν από τις δύσκολες συνθήκες. Έφυγαν επειδή δεν μπορούσαν πλέον να συμφιλειώσουν όσα έλεγαν στους τουρίστες με όσα έβλεπαν καθημερινά. Τεράστια κομμάτια παγετώνων αποκολούνταν μπροστά τους. Οι επισκέπτες χειροκροτούσαν το εντυπωσιακό θέαμα, χωρίς πάντοτε να αντιλαμβάνονται ότι παρακολουθούσαν και μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής. Ένας πρώην ξεναγός θυμάται ότι στη θερμότερη ημέρα που είχε καταγραφεί στην περιοχή το 2020 περπατούσε πάνω σε παγετώνα με κοντομάνικο και οδηγούσε τις βάρκες χωρίς γάντια. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι περνούσαν καθημερινά κοντά σε αποικίες πιγκουίνων αφήνοντας τα ζώα ελάχιστες ώρες πραγματικής ησυχίας. Ο τουρισμός στην Ανταρκτική αναπτύσσεται γρήγορα και οι ξεναγοί αισθάνονται ότι συμμετείχαν στην επέκταση μιας δραστηριότητας που επιβαρύνει ένα ήδη ευάλωτο οικοσύστημα. Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο ταξίδι μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες. Οι πρώην ξεναγοί όμως βρέθηκαν μπροστά σε ένα δύσκολο ερώτημα. Μπορείς να προστατεύσεις έναν τόπο φέρνοντας συνεχώς περισσότερο κόσμο σε αυτόν? Η απόφασή τους δεν ήταν εύκολη. Πολλοί εξακολουθούν να νοσταλγούν τη ζωή στους πάγους. Κατέληξαν όμως ότι μερικές φορές η φροντίδα δεν σημαίνει να παραμένεις, σημαίνει να απομακρύνεσαι και να αφήνεις έναν τόπο όσο γίνεται στην ησυχία του.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας αυτές τις δύο ώρες και που μοιραστήκατε ακόμη ένα κυριακάτικο πρωινό εδώ στον Sky 100,3. Είτε βρίσκεστε ήδη στον τόπο των διακοπών σας, είτε ετοιμάζεστε να αναχωρήσετε τις επόμενες ημέρες, να περάσετε όμορφα και κυρίως με ασφάλεια. Και για όσες και όσους εργάζεστε αυτή την περίοδο, ευχόμαστε να βρεθεί σύντομα και για εσάς ο απαραίτητος χρόνος για λίγη ξεκούραση. Το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 15 Αυγούστου, θα είμαστε παρέα. Από τις 6 το πρωί θα κάνουμε τη συντροφιά μας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη σημερινή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και.
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τέθει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Από σήμερα και κυρίως αύριο αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχύα εξάπλωση πυρκαγιών. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Στεφάνι Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άτομα, καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον τεχνικό υπεύθυνο του πάρκου και έναν ακόμη υπάλληλο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσε χθες ότι έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές απώλειες σε σπίτια και περιουσίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η ΑΕΚ επικράτησε της Καλλιθέας με 4-0. Ισόπαλοι με σκορ 2-2 αναδείχθηκαν Άρης και Πανσεραϊκός σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για την προκριματική φάση του Champions League των γυναικών, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Μπραν με 3-2 και θα συνεχίσει στο Europa Cup. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η Εθνική Ομάδα Παίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Αραντέα της Ρουμανίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 13 πόντους, έχασε από το Ισραήλ με 89-84.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννίρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εκεί που κανείς θα μπορούσε να μπερδευτεί και ως συνήθεια και να πούμε 5 και 6 πρώτα λεπτά, όχι, είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά, μην μπερδευτείτε. Έχει ανατύλει ο ήλιος και όλα συμβαίνουν έτσι όπως πρέπει να συμβούν. 6 και 35 πρώτα λεπτά έχει συμβεί η ανατολή του ηλίου. Η δύση θα συμβεί 20 και 26 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Είναι το πρωινό της 9ης Αυγούστου, η 9η ημέρα του 8ου μήνα του έτους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, όπου έρχεστε εδώ στον Πειραιά, νομίζω ότι έχετε λίγο χρόνο ακόμη για την επιβίβασή σας στα πλοία τα πρωινά, που είναι για τις Κυκλάδες, Σύρωτινο, Μύκονο, Παρονάξο, Ίω, Σαντορίνη, όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν τα πρωινά μας πλοία, σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο πραγματικά αδειάζει η Αθήνα. Του 15 Αύγουστου είναι το Σαββατοκύριακο, το οποίο οι περισσότεροι παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες από τις εργασίες τους και αδειάζει η Αθήνα, αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και η Θεσσαλονίκη εχθές με πάρα πολύ μεγάλη έξοδο προς το Τελωνείο των Ευζώνων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία καλώς συμβαίνουν και έτσι πρέπει να συμβαίνουν. Αν δεν είναι το πλοίο, είναι το αυτοκίνητό μας, είναι η μοτοσυκλέτα μας, όπου μας επιτρέπει και πάμε στις διακοπές μας, στα κοντινότερα ή στα πιο μακρινά μέρη, είναι τα ΚΤΕΛ, είναι τα τρένα, είναι όποιο άλλο μέσο έχουμε επιλέξει και το αεροπλάνο, γιατί όχι, και εσωτερικά αλλά και εξωτερικό. Πολλοί κόσμος επιλέγει και το εξωτερικό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, κάτι το οποίο να μην σε απασχολεί για τίποτα άλλο, να μην σε ξέρει και κανένας, οπότε πας και είσαι μια χαρά και κάνεις όλα αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις, βεβαίως αυτό το που έχεις επιλέξει και θέλεις να ζήσεις για το καλοκαίρι σου. Κάποιοι είναι, Γιώργος Πράτης είναι στην Γρυλανδία. Πήγε εκεί στο κρύο με τα μπουφάν του, ανεβάζει, τα βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι άλλοι πάνε σε άλλες ασιατικές χώρες. Ο καθένας πάντως ό,τι επιλέξει και ό,τι έχετε προγραμματίσει να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Τώρα η εικόνα και από την τηλεόραση του Sky, η Βίκη Καλοφωτιά είναι εκεί, στην πρωινή ενημέρωση, πρωινή ενημέρωση της τηλεόρασης του Sky, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από τον Πειραιά. Πραγματικά κακός χαμός και φυσικά και η Ραφίνα και το Λαύριο. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες να έχετε και θα έχετε, γιατί προβλέπετε και τώρα τουλάχιστον για το πρωί καλός ο καιρός. Μετά θα έχουμε λίγο περισσότερους ανέμους, θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας. Οπότε προσοχή, προσοχή, είπαμε, το ξαναλέμε. Νομίζω ότι άσκοπα, αλλά εγώ θα το λέω έτσι, για κάποιον ο οποίος τυχαία μπορεί να ακούσει, δεν κάνουμε ούτε τσιγάρο, δεν ανάβουμε έξω. Αυτό πρέπει να προσέχετε. Δηλαδή, καλύτερα να ανάβετε μέσα και να βγαίνετε έξω, γιατί μην φύγει καμιά κάφτρα. Και πάρουμε και καμιά φωτιά, που λέει ο λόγος. Την υπερβολή του πάντα για να βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση και το πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτές τις ημέρες με τους έντονους ανέμους, την υψηλή θερμοκρασία, τη ζέστη, όλο αυτόν τον καιρό τον οποίο έχουμε ξηρασία στην γη. Είναι πολύ, πολύ εύκολο να αρπάξει το οτιδήποτε. Ο Παναγής Παπακαλούς είναι και αυτό το βλέπουμε από τον Πειραιά. Πραγματικά κακός χαμός και φυσικά και η Ραφίνα και το Λαύριο. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες να έχετε και θα έχετε, γιατί προβλέπετε και τώρα τουλάχιστον για το πρωί καλός ο καιρός. Μετά θα έχουμε λίγο περισσότερους ανέμους, θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας. Οπότε προσοχή, προσοχή, είπαμε, το ξαναλέμε. Νομίζω ότι άσκοπα, αλλά εγώ θα το λέω έτσι, για κάποιον ο οποίος τυχαία μπορεί να ακούσει, δεν κάνουμε ούτε τσιγάρο, δεν ανάβουμε έξω. Αυτό πρέπει να προσέχετε. Δηλαδή, καλύτερα να ανάβετε μέσα και να βγαίνετε έξω, γιατί μην φύγει καμιά κάφτρα. Και πάρουμε και καμιά φωτιά, που λέει ο λόγος. Την υπερβολή του πάντα για να βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση και το πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτές τις ημέρες με τους έντονους ανέμους, την υψηλή θερμοκρασία, τη ζέστη, όλο αυτόν τον καιρό τον οποίο έχουμε ξηρασία στην γη. Είναι πολύ, πολύ εύκολο να αρπάξει το οτιδήποτε.

που λέει ο λόγος, την υπερβολή του πάντα για να, έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση και το πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτές τις ημέρες με τους έντονους ανέμους, την υψηλή θερμοκρασία, τη ζέστη, όλο αυτόν τον καιρό τον οποίο έχουμε ξηρασία στην γη, είναι πολύ πολύ εύκολο να αρπάξει το οτιδήποτε. Ο Παναγής Παπακαλούσης είναι και αυτό το πρωινό μαζί. Φεύγουμε με τον Παπακαλούση και θα τον ξαναβρούμε όταν έρθουμε με τον Παπακαλούση. Αυτό είναι έτσι, να το βάλει στο ημερολόγιο του. Ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά. Υπερσαμπόλια στην αρχισυνταξία και επιμέλεια της παραγωγής, την οποία από εβδομάδα θα την ακούτε και το βράδυ, εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky, με το βραδινό μαγκαζίνο και εκπομπή αμέσως μετά. Οπότε λοιπόν θα έχετε την τιμή και τη χαρά να ακούτε και την Υπερσαμπόλια. Μια αξιολογότατη συνάδελφο, την οποία πια γνωριζόμαστε χρόνια και χρόνια. Και εδώ στον Sky. Πέρσα μου, να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στην μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, με όλη την επιμέλεια και τη φροντίδα που έχει και η εσάς εδώ το πρωινό ακροατήριο, το οποίο έχετε και τις ιδιωτικότητες σας. Θέλετε και τα τραγουδάκια σας, θέλετε και αυτά τα οποία σας έχουν συνηθίσει όλοι οι συνάδελφοι. Εμείς πιο πρωί, εδώ στο πιο μεταπρωινό. Και επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους. Πρώτα, το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Νομίζω ότι είναι ένας αριθμός, είναι αριθμοί οι οποίοι τους ξέρετε απ' έξω και ανεκατοτά, και αν καλέσετε θα απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη. Έχετε την καλημέρα της, σας λέει εκείνη την καλημέρα της και αφήνετε το δικό σας μήνυμα. Παράλληλα θα διαβάσουμε ό,τι μήνυμα στείλετε, αν επιλέξετε το κινητό ή το διαδίκτυο. Εδώ στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, όμορφο πρωινό Κυριακής. Αν είστε, επαναλαμβάνουμε τώρα, οι ταξιδιώτες, να επιβιβαστείτε έτσι, βλέπουμε συντεταγμένα, μπαίνετε στα πλοία εδώ στον Πειραιά. Έχουμε τη Ραφίνα, έχουμε και το Λαύριο. Οι εθνικές οδοί δικές σας, πάρτε τους δρόμους με προσοχή, με ζώνες, κράνη, όλα τα απαραίτητα. Και φυσικά και τα κτέλ, να είστε και λίγο νωρίτερα εκεί, διότι και πραγματικά και περισσότερα δρομολόγια έχει και κίνηση μεγάλη. Και φυσικά τα αεροδρόμια με τις ανάλογες και ίσως συνηθισμένες πλέον καθυστερήσεις. Έχετε κατά νου, προγραμματίστε πώς θα φύγετε και πόσο τυπικοί θα είστε στο ραντεβού σας. Με το γνωστό ύφος θα πάμε, με τα ρεπορτάζ, με την επικαιρότητα, αφού είχατε και ειδήσεις και ενημέρωση και μουσική με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη στο δύο ρώτη εδώ της Κυριακής, τον οποίον και ακούσατε. Εμείς εδώ έτσι θα πάμε με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών ραδιοφών, τηλεόραση και διαδικτύου, και όπως γενικά παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο, αλλά και με τις δικές σας καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία καθημερινά εδώ σχολιάζεται μέσα από τον Sky. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως τους έχει επιμεληθεί η Μαρία Λιφαντή και η Μεράνια Πασχαλίδη, και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, πάντοτε και είπαμε και με τις μουσικές και τις μουσικές επιλογές και τα τραγούδια και, και τους ήχους, όλα αυτά τα οποία είναι ένα ζωντανό ραδιόφωνο, όπως ο Sky 100,3, που προφανώς για πάρα πολλά χρόνια και για τους δικούς σας λόγους, κάτι ξέρετε καλύτερα από όλους εμάς, μας έχετε κατατάξει στην πρωτιά. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική, με προορισμό τα νησιά αλλά και την περιφέρεια. Αυξημένη αυτή την ώρα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια. Στο τριήμερο από Παρασκευή 7 έως και σήμερα 9 Αυγούστου, εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν ολικά 147 πλοία με περισσότερο από 129.000 επιβάτες. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις. Στον Κυφισό τώρα τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν με πληρότητα στο 100%. Πάμε στα ζητήματα των θερμοκρασιών και του κλίματος, διότι σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τούρνας. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που παρήχαν οι επιστήμονες της Επιτροπής, από σήμερα Κυριακή και κυρίως αύριο Δευτέρα αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειο-ανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν και θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 και 39 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικίνδυνοτητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωση αυτών. Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν λαμβάνει τα μέτρα του και κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω αυτού του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η προσφυγική υπηρεσία δεν σταματάει να κάνει τη δουλειά της και σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Στεφάνι Κορινθία συνελήφθησαν δύο άτομα καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον τεχνικό υπεύθυνο του πάρκου και έναν ακόμη υπάλληλο. Τώρα στη Λέσβο συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας ημεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Αρχίζει από αύριο Δευτέρα, να ξέρετε, και η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ερωτηθείς για την μεγάλη φωτιά που έπληξε, όπως ξέρουμε, κυρίως Βιωτία και Δυτική Αττική. Είναι η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική. Μιλώντας λοιπόν στην ΕΡΤ, τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Προσθέτοντας ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το ε1 παρακαλώ, ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και η Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Άλλο ένα τροχαίο στο γνωστό σημείο εκεί στην Λεωφόρο Σουνίου είχαμε χθες. Δύο αστυνομικοί της ομάδος Δίας μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο ύστερα από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας τους, στην οποία επέβαιναν με επιβατικό όχημα στην Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στην παραλία Πεύκο στο Λαγονίσι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί, με τις πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σοβαρή. Σοβαρή τουλάχιστον του ενός, έτσι όπως έχουν τα στοιχεία από την αστυνομία και από το νοσοκομείο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα καταστήματος Beach Bar στην Πάρο εχθές το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή τώρα εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάνω λίγο τραγωδία θα είχαμε χθες το μεσημέρι στην παραλία Περάνη της Αλαμίνας, καθώς κοριτσάκι 7 ετών κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τους γονείς του. Το κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ωστόσο στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προχωρούν σε κάρπα καταφέροντας να το επαναφέρουν. Την Ουκρανία κατηγορεί η Βουλγαρία για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβει το πρωί του Σαββάτου στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αμήνης της Βουλγαρίας, τα συντρίμμια που αναλύθηκαν, είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται ευρέως από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κάλεσε για εξηγήση τη Δευτέρα τον πρέσβη της Ουκρανίας. Το Κίεβο τώρα δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευε σκόπιμα την Βουλγαρία και υποσχέθηκε ότι θα δημιουργήσει έρευνα. Το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με την πρόβλεψη αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Φιντάν σημείωσε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτήν του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της νέας αυτής συμμαχίας, καθώς και Γενική Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Εκτίμησε δε ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να ενταχθεί στο σύμφωνο μόλις επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα έχει ενημερώσει τη Ρωσία και την Ουκρανία ότι θα πρέπει να κηρύξουν μορατόριο στις επιθέσεις τους στην Μαύρη Θάλασσα.
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στον Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σε εξέλιξη είναι αεροπορικές επιχειρήσεις εκένωσης περιοχών, καθώς λόγω των συνθήκων σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσβαση από το έδαφος έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές από ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές περιφέρειες Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόβσκ. Το βράδυ, στόχος επιθέσεων έγινε και η πόλη Παύλοχαρντ. Σχεδόν τα 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής αυτής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει. Ένταση και πρωτοφανής εικόνες σημειώθηκαν εχθές στο κοινοβούλιο του Κωσόβο, όταν ο βουλευτής της αντιπολίτευσης άρχισε να πετά αυγά προς τον περσιακό πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, διακόπτοντας την συνεδρίαση για τη συγκρότηση του σώματος. Η ένταση προκλήθηκε όταν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο περσιακός πρωθυπουργός ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της χώρας. Το κόμμα Αυτοδιάθεση του Άλμπιν Κούρτι επικράτησε τις εκλογές του Ιουνίου, ωστόσο δεν διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 2/3 για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα θα βρίσκονται στο εξής οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών στο Παρίσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες ασφαλείας σε μια προσπάθεια των Γάλλων να μπει φρένο στο αυξανόμενο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων στη γαλλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της γαλλικής υπηρεσίας οδικής ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκαν εχθές, πέρσι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τους 45 θανάτους της προηγούμενης χρονιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των νέων κανόνων ασφαλείας προβλέπονται η υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένου κράνους και ανακλαστικού γυλαίκου για όσους κινούνται με πατίνι στο οδικό δίκτυο. Την ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί περισσότερο το ποσοστό των κλειστών κατοικιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας τρέφουν οι ηθήνοντες μετά και τις πρόσφατες διορθωτικές κινήσεις που διευκόλυναν περισσότερο τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, όπως για παράδειγμα η μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού κατοχής επί του ακινήτου στο 20% από το 50% που ήταν μέχρι τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συμμετοχή των ιδιοκτητών κλειστών σπιτιών δεν ξεπερνάει το 10%, ενώ το 90% των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα αφορά ιδιωτικατοικημένες κατοικίες. Με αποτέλεσμα, ο βασικός στόχος που ήταν η αύξηση της προσφοράς στην αγορά κατοικιών να μην επιτυγχάνεται. Για το ζήτημα αυτό έχουμε και μια πρόταση από την Πομιδά, η οποία ζήτησε δίμηνη παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τα κλειστά σπίτια, η οποία λήγει στο τέλος Αυγούστου, καθώς είναι πιθανό κάποιοι από τους λόγους που συγκρατούν σήμερα μερικούς ιδιοκτήτες να αρθούν όταν γίνουν γνωστά τα νέα μέτρα που θα περιληφθούν στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από το 2019 έως και σήμερα, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Εξοικονομώ έχουν χρηματοδοτηθεί με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, μόλις το 9,5% των Ελλήνων βελτίωσε την τελευταία πενταετία την κατοικία του, έναντι 23,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η βασική αιτία αυτής περιορισμένης ανταπόκρισης των εδώ των Ελλήνων στα προγράμματα αυτά είναι οι υψηλές αυξήσεις στις τιμές των υλικών και της εργασίας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλη συνεισφορά των ιδιοκτητών για την κατάληψη αυτού του κόστους των εργασιών. Το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής αλλά και η γύρανση του πληθυσμού ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Το ελληνικό ασφαλιστικό λειτουργεί ήδη με μηχανισμό επαναξέτασης των ορίων ηλικίας ανά τριετία με βασικό δίκτυο προσδόκιμο ζωής. Το θέμα θα επανέλθει στο τραπέζι μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης να φαντάζει αναπόφευκτη γιατί για το όχι και τόσο μακρινό 2030. Στο κόκκινο παραμένουν οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων και επιστολών από τα ΕΛΤΑ. Και δεν πρόκειται για την αναμονή λίγων ημερών, όπου οι καταναλωτές θεωρούσαν κάποτε έστω και αναμενόμενοι και την καταλαβαίνανε, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πλέον μοιάζει μακρινή. Σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις μετρούνται πλέον σε μήνες, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις που περιμένουν κρίσιμες αποστολές. Μάλιστα, μέσα στον μήνα Αύγουστο η κατάσταση φαίνεται ότι επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, βεβαίως και φυσικά και με τις δικές σας εδώ καθημερινές οχλήσεις για τα ζητήματα αυτά.
Στην τελική ευθεία τώρα προχωράει το έργο αντικατάσταση σιδηροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, για το οποίο το προηγούμενο διάστημα χρειάστηκε να κλείνουν, όπως ξέρετε, νωρίτερα κάποια από τους σταθμούς. Το ποσοστό υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου έχει φτάσει στο 98% και η παράδοσή του αναμένεται εδώ μέσα τον μήνα Σεπτέμβριο, σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Οι στασίοι τώρα παραμένουν το πράσινο φως του ελεγκτικού συνεδρίου για την επέκταση του συμβατικού αντικειμένου, η οποία αφορά την αποκατάσταση και την αντικατάσταση επιπλέον 7,3 χιλιόμετρων σιδηροτροχιών. Ο καρκίνος του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει εξαπλωθεί με μεταστάσεις στα οστά και αλλού, δήλωσε ο γιος του Χάντερ σε μια αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, περιγράφοντας την κατάσταση ως πολύ επώδυνη και πολύ εξουθενωτική. Ο 83χρονος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε τον Μάιο του 25, 4 μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ότι διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη σε ομοιοστικές μεταστάσεις.

Θρήνος επικρατεί στην οικογένεια του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέση, καθώς πέθανε, όπως έκανε γνωστό, σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Χόρχε. Ο Χόρχε Μέση νοσηλευόταν σε κλινική του Ροζάριο, όπου, όπως μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αργεντινής, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής, χάνοντας την πολύμηνη μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια. Αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον εκπρόσωπο του γιου του Λιονέλ, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από κάθε ποδοσφαιρικό του βήμα για πολλούς κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας η ΑΕΚ επικράτησε της Άθενς Καλυθέας με 4-0, 3 γκολ σε μείωση ο Γκατζίνοβιτς και 1 ο Βιτάλης. Ισόπαλοι με σκορ 2-2 αναδείχθηκαν ο Άρης και ο Πανσεραϊκός σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για την προκριματική τώρα φάση του Champions League των γυναικών, ο ΠΑΟΚ ετήθηκε από την Μπραν με 3-2 και θα συνεχίσει στο Europa Cup. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η εθνική ομάδα παιδών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 13 πόντους, έχασε από το Ισραήλ με 89-84. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε, και το 1173 άρχισε να κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Πίζας. Το 1828 υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και τον Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου η σύμβαση της Αλεξάνδρειας. Το 1942 η ουκρανική ομάδα Start, που αποτελείται από 8 παίκτες της Δυναμό Κιέβου και 3 της Λοκομοτίβη Κιέβου, νικά την Φλάκελφ, μια ομάδα Γερμανούς αεροπόρου, με 5-3. Το 1945 έχουμε τη δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών που πέφτει στο Ναγκασάκι. Το 1956 επαχωνίζονται στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ζάκος, Μιχαήλ και Πατάτσος. 1996 έχουμε τελετή λήξη των 28 έκτων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Η Ελλάδα τότε έχει κερδίσει 8 μετάλλια, 4 χρυσά, Μελισανίδης, Καχιασβίλη, Δήμας και Κακλαμανάκης, και 4 αργυρά, Κόκας, Λεωνίδης, Σαμπάνης και Μπακογιάννη. 1918 γεννιέται ο Αλέξης Σολωμός, σκηνοθέτης. Το 1927 ο Μάρβιν Μίνσκι, Αμερικανός μαθηματικός, ενώ το 1938 σαν σήμερα γεννιέται ο Ότο Ρεχάκελ. 1823 φεύγει από τη ζωή ο Μάρκος Μπότσαρης. Το 1962 φεύγει ο Έρμαν Έσε, ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Τάκης, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη.

Σαν σήμερα, 1975, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα το ξέρετε, φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρη Σωστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα, και η ζωή του σημαδεύτηκε από την αντιφατική του σχέση με το σοβιετικό καθεστώς, το οποίο δύο φορές αποκήρυξε τη μουσική του.

0: Καλημέρα.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
6: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει.
1: Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ.
0: Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί.
1: Και θα γίνουνε τα βράδια,
2: βράδια ξημερώτα.
0: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

παιδιού. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες ήταν οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρομένα εναέρια οχήματα αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εξαιρετικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμένοι τα αίτια της πυρκαγιάς, δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή Κυριακή, 9 Αυγούστου. Καλή έξοδο, καλές διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να περνάτε καλά και με ό,τι ο καθένας έχει σκεφτεί και όπου έχετε σκεφτεί να πάτε, έτσι θα ανακαλύψετε πολύ ωραία μέρη στην Ελλάδα, όπου και αν πας. Αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο και πολύ όμορφο. Επαναλαμβάνουμε, έχει κίνηση ο Πειραιάς, έχει κίνηση και στο λίγο στο κέντρο εκεί. Στην Ομόνια είναι και η ώρα που φεύγουν είτε τα Σάββατα που γυρνάω εγώ από εδώ, είτε τις Κυριακές. Είναι οι ημερήσεις ή διήμερες εκδρομές που έχουν τα πούλμαν τα τουριστικά. Οπότε έχει αυτήν την ώρα στην Ομόνια λίγη. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία φεύγουν από την πλατεία Ομονίας εκεί της Δευτέρου που παρκάρουν και σταθμεύουν μέχρι να επιβεβαιωθεί ο κόσμος. Και αργότερα βεβαίως έχουμε και τα πούλμαν τα οποία πάνε για τα μπάνια εδώ στις κοντινές ακτές και στην, εκεί στην περιοχή της Πατησίων αλλά και σε άλλες γειτονιές. Έχετε κατά νου λοιπόν πως. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Κάποιοι που είναι, δεν έχουν δυνατότητα να φύγουν με τουριστικά λεωφορεία, τουριστικά γραφεία, πηγαίνουν για μπάνια στις κοντινές ακτές εδώ της Αττικής αλλά και σε άλλες πόλεις και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν είναι μια έτσι, εκδρομή την οποία κάνεις και τον μπανάκι σου, οπότε λοιπόν περνάς πολύ πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν κατά νου ότι κορυφώνεται το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων για τον Αύγουστο, με χιλιάδες αδειούχους να εγκαταλείπουν την Αττική και γενικότερα τα αστικά κέντρα. Στο τριήμερο από την Παρασκευή προχθές μέχρι και σήμερα 9 Αυγούστου αναμένεται και εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία. Καλό δρόμο να έχουν, καλό πουλού να έχουν και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Οι αρχές τώρα συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα. Τώρα πρέπει να έχουν ήδη λύσει τους κάβους τα κυκλάδα κάραβα. Έτσι δεν προλαβαίνουμε τώρα, Παναγιώτη, και τα μουσική να βάλεις και με τη μηχανή να πάμε, με τη μοτοσυκλέτα. Δεν προλαβαίνουμε, γεια σας. Και φυσικά επίσης τον Κηφισό έχει πολύ μεγάλη κίνηση και με τα κτέλ σχεδόν με πληρότητα αγγίζει το 100%. Πάμε στα σημαντικά και σε αυτό το οποίο τώρα παρακαλώ και βεβαίως το ίδιο και η πολιτεία να έχουμε τα μάτια μας πολύ πολύ ανοιχτά και οτιδήποτε δούμε αμέσως να ειδοποιήσουμε, διότι είναι αποδεδειγμένο ότι στα πρώτα λεπτά είναι τα πρώτα λεπτά, είναι τα κρίσιμα και στα πρώτα λεπτά αν κανείς μεταβεί και αρχίσει την κατάσβεση τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μιλάμε για τις πυρκαγιές, διότι σε κόκκινο συναγερμό τίθεται από σήμερα Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θυελώδεις άνεμοι. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν και στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Πάμε στο ρεπορτάζ που έδωσε χθες στην τηλεόραση ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Ρηπές ανέμων που θα φτάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 9 μποφόρ και θερμοκρασίες υψηλές που θα αγγίζουν τους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μία σειρά από περιφέρειες με βάση τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας. Αναλυτικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης θα βρεθούν η περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, στην Πελοπόννησο, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, περιφέρειες Κρήτης και Κυκλάδων, όπως επίσης και η Βιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια Στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Όσον αφορά την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο, όλες οι περιοχές που προαναφέραμε αύριο με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας έχουν χρώμα πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όπως προβλέπετε λοιπόν με βάση αυτή την συνθήκη, δήμοι και περιφέρειες έχουν συγκαλέσει από το πρωί τα τοπικά και περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας προκειμένου να βρεθούν σε μια ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε συνθήκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν και μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Νωρίς το πρωί υπήρξε και η σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν και τις προετοιμασίες που θα υπάρξουν για την αυριανή ημέρα, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για τις δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες που είχαν αντιμετωπίσει πυροσβεστική και πολιτική προστασία το προηγούμενο δεκαήμερο με επικίνδυνες φωτιές και αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες. Σε μια προσπάθεια ο κρατικός μηχανισμός αυτή τη φορά να βρίσκεται σε μια ετοιμότητα να διαχειριστεί δύσκολα καιρικά φαινόμενα.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν και πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 λοιπόν για Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, καθώς και σε πολλές περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Αρκαδίας. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν τώρα θα αυξηθούν και οι περιπολίες της εναέρειας επιτήρησης τα drones, τα οποία κάνουν και πιάνουν πολύ πολύ γρήγορα την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επίσης, προληπτικά απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 3 για τις υπόλοιπες αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και υπηρετικής χώρας. Επίσης, να ξέρετε, εδώ στην Αττική, ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο Λάφος Φινόπουλου, εκεί στο πεδίο του Άρεως κοντά στην Αθήνα, λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη και κοινή ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται και ντρόνους με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την καταπολέμηση και κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση για την ενημέρωση αλλά και τη συνδρομή της πυροσβεστικής καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων, εφόσον αυτό χρειαστεί. Άρα λοιπόν και ο Δήμος Αθηναίων, προσοχή, και στο πεδίο του Άρεως αλλά και στον εθνικό κήπο, προσοχή πολύ μεγάλη, διότι ενδέχεται σύμφωνα με την πρόγνωση τα πράγματα να είναι πολύ πολύ δύσκολα. Και έντονη ισχυρή άνεμη αλλά και η ζέστη, όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί κατάσταση επικινδυνότητας. Εχθές ο Sky βρέθηκε σε ένα από τα πυροφυλάκια από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι εθελοντές, είναι οι άνθρωποι που αψηφούν την εργασία, αψηφούν διακοπές και είναι εκεί, είναι στα πυροφυλάκια της Αττικής και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές της χώρας. Εκεί λοιπόν ήταν ο Μάριος Γιαννόπουλος και βρέθηκε στο πυροφυλάκιο του ελληνικού Αργυρούπολης, όπου έχουν κινητοποιηθεί, είναι εκεί με βάρδιες, με περιπολίες. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση χθες το βράδυ.
2: Τα στελέχη εδώ βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, όπως μας λένε συγκεκριμένα, διότι καταρχάς έχουν επιφορτιστεί με το έργο της προστασίας του ημιτού. Ένας πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος από μόνος του αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ενώ όπως θα μας δείξει τώρα ο Γιώργος Οχρόνης με την κάμερα, βλέπουμε παραταγμένα τα οχήματα, είναι υδροφόρες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά τα οποία βρίσκονται εδώ και είναι επιποδός σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα drone με τα οποία σαρώνουν το βουνό του Ημιτού, αλλά εδώ πιο πάνω υπάρχει το παρατηρητήριο, το οποίο είναι στελεχωμένο αυτή τη στιγμή, και άνθρωποι με βάση τεχνικά μέσα τα οποία διαθέτουν μπορούν και σαρώνουν σπιθαμί προς σπιθαμί το βουνό. Μας έχουν αναφέρει επίσης ότι πρόκειται να κάνουν ολονύχτιες βάρδιες απόψε, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής των εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς ομάδες, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Σαν σήμερα αυτή η φωνή, γεννήθηκε το 1963. Είναι η Whitney Houston και την ακούμε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Δεν είναι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα, ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε το 1988 και πραγματικά ας μην είναι αυτή η σημαντικότερη στιγμή της, του χρόνου για κάτι κακό το οποίο μπορούμε να θυμόμαστε. Ας είναι για καλό και ας προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ. Το λέω δηλαδή για τις πυρκαγιές, για τα μάτια μας τα οποία πρέπει να έχουμε 14 και φυσικά για να προσπαθήσουμε να μην είμαστε αμέλεις, τουλάχιστον στο ζήτημα αυτό.

0: Εδώ είμαστε, 8 παρατέταρτο, και να περάσουμε στο ζήτημα με τις συλλήψεις, διότι είπαμε η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα κάνει τη δουλειά του, και όταν υπάρχουν φωτιές εκεί όπου τα πράγματα έχουν αποτέλεσμα, και τις περισσότερες φορές έχουν αποτέλεσμα η δράση αυτή και το τμήμα της πυροσβεστικής, αυτό το οποίο εντοπίζει. Έχουμε συλλήψεις, διότι σε 3 συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι νεκρητικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή, να πούμε στο στεφάνι Κορινθίας, έχουν συλληφθεί 2 άτομα, καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Έχει συλληφθεί λοιπόν ένας υπεργολάβος που φέρεται ως ο τεχνικός υπεύθυνος και ένας ακόμη υπάλληλος του πάρκου. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 500 στρέμματα δασικής έκτασης και 50 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Τώρα στη Λέσβο συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας ημεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Έτσι, τι λέμε, αντί το τασάκι του αυτοκίνητου, θα μου πεις τώρα για κάποιο λόγο και οι εταιρείες των αυτοκινητών δεν έχουν τασάκι. Το ξέρετε, το έχετε δει. Σου λέει, okay, δεν έχω ούτε ένα μπουκάλι με λίγο νερό μέσα, ούτε ένα ποτήρι αφού καπνίζω με λίγο νερό μέσα από αυτά τα χάρτινα. Τι να κάνω στο μεγάλο τασάκι, έξω. Γεια σας λοιπόν, και πέρα βρέχει. Από την πυρκαγιά λοιπόν κάηκαν περίπου 270 τετραγωνικά μέτρα και με ξηρά χόρτα και απορρίμματα. Είναι αυτό που λέμε. Εάν και εφόσον το κάνεις, και αν και εφόσον το πιάσει είτε το ντρόουν είτε κάποιο μάτι είτε οτιδήποτε άλλο και πέσει στη φωτιά στα πρώτα λεπτά, τότε ευτυχώς το σώζεις και σώζεις την κατάσταση. Το βασικότερο όμως είναι αυτή η αμέλεια. Πραγματικά σε ένα δικαστήριο, το έχω ξαναπεί πολλές φορές και ίσως παρεξηγούμε, θα πρέπει να απαλλαγούν λόγω βλακείας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για τέτοια βλακεία ανθρώπων. Τώρα, στο μεγάλο ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών και των δεδομένων που έχουμε από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική, αρχίζει αύριο Δευτέρα η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα των άμεσων αναγκών, των πυροπλήκτων αλλά και την οικοσκευή, όπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα το πολύ σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα, προσθέτοντας ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι σημειώσει. Ε1, Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περιβαλλοντική τώρα αποκατάσταση, ο υφυπουργός ανέφερε ότι ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ περίπου στα μέσα του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα απαραίτητα προγράμματα για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Για αυτή την πυρκαγιά, για αυτή την πραγματικά μεγάλη καταστροφή που είχαμε, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος χθες είχε περισσότερες πληροφορίες, διότι έχουμε πει, έχει ξεκινήσει από ένα αιωλικό πάρκο, φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Εχθές έδωσε περισσότερα στοιχεία ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Η έκθεση αυτοψίας που στέθηκε Μαύρος Πιθάρης στο σημείο 0 δηλαδή της καταστροφικής πυρκαγιάς καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις ελλείψεις, τα κατασκευαστικά λάθη και άλλες κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν τους πυνθήρες έναρξης φωτιάς. Μετά τις προφυλακίσεις του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, επίσης του 50χρονου δημάρχου που υπέγραφε την μελέτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αυτό και του 71χρονου εγκαταστάτη του εναέριου δικτύου, η απεγκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, μετά από σχετικό έγγραφο της ανακρίτριας Στιβών, εφάρμοσε την διάταξη αναστολής της άδειας του αιωλικού πάρκου επαόριστο για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής ώστε ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες. Ουσιαστικά το πάρκο σταμάτησε τη λειτουργία του Μάρκου. Στο μεταξύ, η ανακρίτρια απέστειλε στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμισμού του Πυροσβεστικού Σώματος 2 διατάξεις. Η πρώτη για την πραγματοποίηση αυτοψίας στο υπόλοιπο εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο αιωλικό πάρκο, με το σκεπτικό ότι οι ίδιες αστοχίες που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να υφίστανται και σε άλλο μέρος του δικτύου. Η δεύτερη διάταξη αφορά τη φύλαξη του υπόλοιπου εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης εγκατάστασης προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλλαγών σε αυτό, δηλαδή αλλίωση στοιχείων της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι το αιωλικό πάρκο έχει άλλα 3 τμήματα μάρκου εναέριου δικτύου μήκους 3 χιλιόμετρων, τα οποία όμως βρίσκονται σε μια ακτίνα 40 χιλιόμετρων.
2: Παναγιώτη, έχεις φωτογραφικά ντοκουμέντα για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σκύρο.
1: Ναι, πρόκειται για τη φωτιά που ξέσπασε στην κολυμπάδα της Κύρου το μεσημέρι της 6 Αυγούστου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπεσμού εντόπισαν άμεσα ευρήματα, όπως ήταν πριν, για την έναρξη της πυρκαγιάς, τα οποία αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες που παρουσιάζουμε. Η φωτιά ξέσπασε από μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, την οποία χρησιμοποιούσε μια 63χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Είναι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.
2: Θα μας δείξεις φωτογραφίες και για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κορινθία.
1: Ναι, είναι αυτές που βλέπουμε μπροστά στους δέκτες μας για τη χθεσινή πυρκαγιά που ξεσπάσε το μεσημέρι στο Στεφάνι της Κορινθίας. Πήρε γρήγορα διαστάσεις προκαλώντας μάλιστα και έκπτωση μηνύματος 112. Τα αρμόδια στελέχη διαπίστωσαν ότι αυτή ξεκίνησε από φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Ξεκίνησε από έναν αντιστροφέα ρεύματος αυτό που βλέπουμε στους δέκτες μας φωτοβολταϊκού από βραχυκύκλωμα μέσα σε χώρο που μάλιστα δεν είχε καθαριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διαχειριστές δήλωσαν ότι είχε πρόβλημα συγκεκριμένος αντιστροφέας ρεύματος τις προηγούμενες ημέρες και τον είχαν απενεργοποιήσει, ωστόσο από ό,τι φαίνεται εκείνο δούλευε ακόμα. Συνελήφθη ο διαχειριστής και ο υπεργολάβος συντήρησης και λειτουργίας του πάρκου.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Τώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την επιχείρηση διάσωσης διαθαλάσσης εκατοντάδων ανθρώπων από τον πύρινο Εφιάλτη στην Βιωτία. Μένουμε στο θέμα αυτό, διότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη φωτιά που αντιμετώπισαν αυτήν την περίοδο και ας είναι η τελευταία για αυτή την χρονιά στην Βιωτία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη σε αυτές τις πραγματικά προσπάθειες τις ηρωικές πυροσβεστών, λιμενικών αλλά και όλων των εθελοντών που δίνουν πραγματικά μάχη για κάτι το οποίο δεν έχουν και στην ουσία και καμία απολαβή. Μιλάω για τους εθελοντές. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Έχεις πάρει κορμό. Εντάξει, οκ, ερχόμαστε. Είστε μέσα το Βασίλη.
4: Η φωτιά μένεται στη Βιωτία το απόγευμα της προηγούμενης Παρασκευής και τα πλωτά μέσα της πυροσβεστικής προσεγγίζουν τον Άγιο Βασίλειο για να απομακρύνουν τον κόσμο που έχει εγκλωβιστεί στην παραλία. Πρώτος στη μάχη ρίχνεται το ταχύπλοο Ραφνάρ, ενώ λίγη ώρα αργότερα φτάνει και το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης. Πυκνοί καπνοί από το πύρινο μέτωπο έχουν καλύψει τον οικισμό και οι πολίτες βρίσκουν καταφύγιο στην προβλήτα. Οικογένειες, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών να αναμένουν την επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό αποτυπώνονται καρέ-καρέ στα οπτικά ντοκουμέντα που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική. Ιδιωτικά σκάφη μεταφέρουν πολίτες στα πλοία της πυροσβεστικής. Με τη θάλασσα ταραγμένη λόγω των θυελωδών ανέμων, ένας-ένας άνθρωποι κάθε ηλικίας επιβιβάζονται με προσοχή στα πλωτά μέσα προκειμένου να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο. Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι φλόγες φτάνουν στο Πόρτο Γερμενό. Το ταχύπλο της πυροσβεστικής απομακρύνει από την παραλία μια τετραμελή οικογένεια και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Από την προβλήτα του Αγίου Βασιλείου απεγκλωβίστηκαν συνολικά 254 πολίτες, εκ των οποίων 238 μεταφέρθηκαν στην παραλία Λιβαδόστρατα και 16 στον λιμένα Αντικείρων. Στις θαλάσσιες επιχειρήσεις συνέδραμαν εκτός από την πυροσβεστική σκάφος του λιμενικού σώματος 2 ρημουλκά, καθώς και 5 ιδιωτικά σκάφη.

ένας από τους, να πούμε, ύμνους της μουσικής, ένα από τα τραγούδια τα οποία πραγματικά μιλάμε για κλασική αξία. Είναι, γυρίζουμε στο 1986 πίσω, διότι μπροστά σε 120.000 θεατές η Queen δίνουν την τελευταία του συναυλία με τον Freddie Mercury στην παρουσία και βεβαίως στην σκηνή, και τα δύο τελευταία τραγούδια ήταν πρώτο τελευταίο αυτό και τελευταίο το God Save the Queen.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Τάκη από το Λαγωνίσι, καλημέρα. Μέτζο Σοπράνο λέει: I mean, στη Whitney Houston. Κρίμα, βεβαίως. Σωτήρια από τα Μέλισσα, καλημέρα. Να σε καλά, καλή δύναμη. Λέω πολλά ψέματα. Θα την βρει την best of εκπομπή του Μάνου Βουλαρίνου. Ψάξε καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχεται ζωντανό τώρα από Δευτέρα. Τι τα θες τα best of. Θα έχει κανονικό πρόγραμμα με ζωντανό Μάνου Βουλαρίνου και τα δικά του καθημερινά εδώ πειράγματα. Αλλά και βεβαίως πολύ, πολύ έτσι, σκληρή κριτική σε όλες και σε όλους. Είμαστε λοιπόν στο Σαββατοκύριακο που οι περισσότεροι φεύγουν. Πού πάτε όμως και πού πάμε? Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Εσείς για πού ταξιδεύετε?
2: Καλημέρα, για Πάρο.
1: Για πόσες μέρες?
2: 4-5.
3: Η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται από σήμερα. Με Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100% εν ώψη του τριημέρου.
4: Για σήμερα είναι προγραμματισμένα από το λιμάνι του Πειραιά 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου είναι προγραμματισμένα 12 δρομολόγια με περίπου 3.900 επιβάτες.
5: Σαντορίνη και μετά στον Έθιμνο.
1: Για πόσες μέρες?
5: Σύνολο 8 μέρες.
1: Οι Κυκλάδες αποτελούν και πάλι το νούμερο ένα προορισμό και για φέτος τον Αύγουστο, ενώ από ό,τι φαίνεται ακολουθούν τα 12 αλλά και τα 7, τα οποία θεωρούνται και ένας κοντινός προορισμός.
3: Ήδη από τις αρχές Ιουλίου η εικόνα της αγοράς καταδεικνύει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με τα ποσοστά προκρατήσεων να κυμαίνονται από 76% έως 93%, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή. Στην κορυφή των προκρατήσεων βρίσκεται η Σαντορίνη, ακολουθούν η Πάρος, η Μήλος και η Σκιάθος, ενώ ιδιαίτερα η υψηλή ζήτηση καταγράφεται σε Νάξο, Λευκάδα, Κέρκυρα και Σκόπελο. Ακολουθούν Τζιά, η Ζάκηθος, η Ρόντος, η Κεφαλονιά, τα Χανιά, η Κύθνος, η Άνδρος και η Μύκονος. Ψηλά στις προτιμήσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών είναι κάθε χρόνο η Ζάκηθος, αν και φέτος η κίνηση είναι πιο συγκρατημένη.
6: Οι πληρότητες τώρα για τον Αύγουστο κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θα σας έλεγα μέχρι στιγμής δείχνει να είναι λίγο χαμηλότερες από πέρυσι, όμως έχουμε κομμάτι ακόμα του Αυγούστου μπροστά μας για να δούμε πώς θα πάει.
3: Συγκρατημένη είναι η κίνηση και στη Χαλκιδική.
7: Η Χαλκιδική κινείται στα επίπεδα του 2025. Τα ξενοδοχεία κυρίως άνω των 80 δωματίων. Τα υπόλοιπα που είναι πιο μικρότερα και γωνιακές επιχειρήσεις εξαιτίας μουδιασμένου ξεκινήματος Μάιο και Ιούνιο έχουμε μια πτώση τάξη του 5 με 10%.
3: Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η έξοδος το Σάββατο.

δούμε και τη Μεριλίντα έτσι. Καλό ταξίδι να έχετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Εδώ θα είμαστε και μετά τις 8, μετά τη Μεράνια Πασχαλίδη και το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρες, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Και μια πολύ ωραία είδηση για όλες εμάς, για όλους εσάς. Τάκι από το Λαγωνίσι και όχι μόνο. Αύριο Δευτέρα παραδίδεται επιτέλους το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος εδώ, μπροστά από τον Σκάι, στην Καλυθέα, από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου. Επιτέλους.

0: Summer Sale έως και 50%.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 8.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
5: Κινητό 6936 7737 77.
6: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
7: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
8: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659.
11: www.frictoria.com.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
13: Και πάντα σου τον Αγίον, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεο.

0: εκπρονημάς ο Θεός της συγχαρητής.
1: Κύριε

0: Αγίας αεροεφορίας του καρπών της πίστη και ρόλ ειρηνικός του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων οδηφορούν των οσιούν των καπνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων οδηφορούν των οσιούν των καπνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων οδηφορούν των οσιούν των καπνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αγράντου ευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα Αγίων
1: Θεοτόκες όλων
0: ημών.
1: Σε Κύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Σου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγίαν Θεοτόκεσον ημών
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

ότι θέατρον εγεννήθη μεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώποι.

εκείνου άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτό και λέγον «Κύριε ελέησον μου τον Υιόν ότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει, πολλάκης γαρπίπτει εις το πυρ και πολλάκης εις το είδωρ». Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκ ειδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν «Ω γενναία άπιστος και διεστραμένη, έως πότε έσομε με θυμόν, έως πότε ανέξομε ημών. Φέρετε μη αυτόν όδεν». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και οι άθιοπες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές το Ιησού κατηδίαν, είπον «Διατί εμείς που κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής «Δια την απιστίαν ημών, αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Αναστρεφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτής ο Ιησούς «Μέρι ο Υιός του ανθρώπου παραδείπτει», είπον «Διατί εμείς που κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής «Δια την απιστίαν ημών, αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Αναστρεφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτής ο Ιησούς «Μέρι ο Υιός του ανθρώπου

ημί εν προσευχή και νηστεία, αναστρεφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτής ο Ιησούς.

Υπόμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, Θεομετάσω υπάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεώς του Θεομετάσω υπάκουσον και ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαβίδ. Ετιδόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητον. Ετιδόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και αείδημων κτητόρων του Αγίου Ναυτούτου και υπέρ πάντων των προνοδοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε σεβός κειμένων και πανταχού ορθοδόξων. Ετιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του παιδεχουμένου του παρασού μέγα και πλούσιον ελεός. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και τους αιώνας των αιωνών.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέρθετε, κατηχούμενοι προέρθετε, όσοι κατηχούμενοι προέρθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί,

Πατρός και Αρχιεπισκόπου Μον Δαβίδ, των αδελφών και συλλειτουργών Μον Σταύρου και Εμμανουήλ, Ευσταθίου και Βασιλείου, μετά των οικογενειών αυτών και πάσης των αδελφόητος. Το ευσεβούς ημών έθνος πάει στις αρχής εξουσίας εν αυτό και το Φιλοχρίστο ημών στρατού. Το κατοικούν για παρεπιδημίου ότι πόλητα αυτών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και διακονούντων το ιερό ναό τούτο και ημών το προσεθόντων στη θεία μυσταγωγία τάφη. Τον αηδήμο και μακαρίων πιτρών του Αγίου ναό τούτου. Τον υπέρ της φύσης της πατρίδος ευσεβώς πεσόντων και ευκώς αγωνισαμένων και πάνω των επελπίδη ζωής Αναστάσου πατέ και αδελφών ημών και της δούλης σου Ιωάννας και περίς τελείς το θείο καιρό μημώσεων τούτων. Νηστή Κύριος ο Θεός με τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

τα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομόγουσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών, επί ποδίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα,

αιώνας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ούτε σε τέλος, εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεσιν

τουλάχιστον το μακελέκι λέει σώμα. Ο Θεός τουλάχιστον το μακελέκι λέει σώμα. Ο Θεός τουλάχιστον το αμαρτωλό και λέει σώμα.

ευλογηθήσον το μενάρτον του των τίμιων σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της στο Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

0: αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δύναμις.

0: δίκαιο αντυχεί μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, το παράπονο του Κυρίου μας. Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών. Ω γενεά που είσαι ακόμη άπιστη και από την κακία σου διεστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι. Και όλα αυτά διότι η γενεά εκείνη των Ιουδαίων είχε δει τόσα θαύματά του, είχε απολαύσει τόσες ευεργεσίες του, είχε ακούσει τόσες διδασκαλίες του, και όμως έμενε άπιστη, σκληρή και αμετανόητη. Αλλά μήπως και μέχρι και σήμερα δεν επαναλαμβάνονται τα ίδια και χειρότερα? Όσο και αν θέλουμε να ελαφρύνουμε τη θέση μας, τα γεγονότα βοούν με την ανάρμοστη συμπεριφορά μας, που θα έπρεπε να είχε ήδη ξεσπάσει η δίκαιη οργή του. Αλλά ο Κύριος μας ανέχεται, επειδή αληθινά μας αγαπά. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι μακροθυμεί μέχρι και σήμερα και μας ανέχεται ο Κύριος. Βλέπει ανθρώπους που σέβονται τον νόμο του και τα προστάγματά του. Βλέπει ανθρώπους που ζουν ζωή καθαρότητος και αγιασμού. Βλέπει ανθρώπους να προοδεύουν πνευματικά όσοι χαρακτηρίζονται με το όνομά του. Δυστυχώς η αμαρτία έχει δηλητηριάσει τη ζωή μας. Φύλαφτοι, φυλάργυροι, υπερήφανοι, βλάσφημοι, αχάριστοι, ανελεήμονες, φιλίδωνοι, μάλλον παρά φιλόθεοι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα γινόταν αν μετά από κάθε παράβαση ερχόταν η δίκαιη τιμωρία. Εδώ, αγαπητοί μου, ανοίγεται μπροστά μας το μέγα κεφάλαιο της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Επειδή μας αγαπά ο Κύριος, γι' αυτό και μακροθυμεί. Γι' αυτό δεν πατάσει σκληρά το κακό, όπως θα ήταν δίκαιο να το κάνει. Ο Κύριος, όταν ήρθε στη γη, προτίμησε, αντί να τιμωρήσει τους ενόχους, να τιμωρηθεί ο ίδιος για χάρη μας. Αντί να καταδικάσει τους αμαρτωλούς, να καταδικαστεί εκείνος για μας. Υπέμεινε όλες τις δοκιμασίες, τις βλασφημίες, τους ονειδισμούς και το απερίγραπτο πόνο του μαρτυρίου του Σταυρού. Εμείς και μετά τη σταυρική θυσία του εξακολουθούμε να αμαρτάνουμε, και είναι πολύ λυπηρό, διότι μετά Χριστόν η αμαρτία γίνεται όχι πλέον από ειδωλολάτρες που δεν άκουσαν τίποτε περί Θεού, αλλά από ορθόδοξους χριστιανούς βαπτισμένους και μυρωμένους στο όνομά του. Ο Άγιος Θεός παρατείνει το έλεος του για αυτό το σκοπό, μας δίνει κάθε μέρα και άλλες ευκαιρίες για να μετανοήσουμε. Στον άνθρωπο όμως που παραμένει σάρκα δεν μπορεί να λειτουργήσει η μακροθυμία του, τότε θα λειτουργήσει και η δικαιοσύνη του. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου, είμαστε όλοι βιαστικοί και ανυπόμονοι. Δεν έχουμε υπομονή να περιμένουμε, ούτε μακροθυμία να ανεχόμαστε. Ακόμη και οι γονείς που διακρίνονται για τη φυσική λειτουργία της αγάπης τους υψώνουν πολλές φορές αυστηρή τη φωνή τους και χρησιμοποιούν με περισσή ευκολία την παιδαγωγική ράβδο τους. Οι συγγενείς, ακόμη και οι πιστοί φίλοι μας, μας τιμωρούν χωρίς έλεος την διαπίστωση αδιόρθωτου λάθους μας. Μόνο ο Άγιος Θεός, επειδή μας αγαπά, ανέχεται όλες τις παρακτροπές μας. Μας χαρίζει την πίστωση του χρόνου που χρειαζόμαστε για να μετανοήσουμε. Σήμερα ακούγεται πάλι ξεκάθαρα η φωνή του. «Έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι». Αδερφοί μου αγαπητοί, ας μη περιφρονήσουμε την φωνή του Κυρίου και ούτε πολύ περισσότερο πάλι να τη λησμονήσουμε ασυγχώρητα προσκολλημένη στη βιωτική μέρημνα, αλλά με βαθιά την συνείδηση της αδυναμίας μας να ζητήσουμε το μέγα έλεος Του για να ελκύσουμε την αιωνιότητά Του. Αμήν.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως.

0: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
3: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
1: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
0: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε!

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

Ακούς Star FM 93. Star FM. Star FM 93.

0: Star FM. Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι ποιηστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night.
5: Central στη Γαλατινή.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Ακούς Star FM 933.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
3: Κινητό 6936-7737-77.
1: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610-45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
7: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Φρικτορία Data Center Services. Τηλέφωνο 2421-100-659. www.frictoria.com. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημερί, είναι Κυριακή 9 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην αρχισυνταξία υπέρ Σαμπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέση Αμπτουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat βρίσκονται από σήμερα πολλές περιοχές της χώρας με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο σε ολόκληρη την επικράτεια να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Επιποδός, πυροσβεστική, ένοπλες δυνάμεις και πολιτική προστασία με ντρόν, πυροφυλάκια και αυξημένες περιπολίες. Έκτακτα μέτρα και από το Δήμο Αθηναίων κλείνει μέχρι νεοτέρας ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έκκληση προς τους πολίτες. Για αυξημένη προσοχή, απίστηνε μέσω του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
1: Έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ελεγχθεί.
0: Στον Καναδά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα της χώρας και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πυρκαγιές για μία ακόμη μέρα και στην Ευρώπη, σε Ιταλία, Σερβία και Νότια Ισπανία. Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα ανάφλεξη με τους Χούθη της Ιεμένης να πραγματοποιούν επίθεση με ντρόν σε δηληστήριο της Σαράμκο. Την ίδια ώρα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων το Ιράν εξακολουθεί να τηρεί μια σκληρή στάση βάζοντας στο τραπέζι αυστηρούς όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Και όλα αυτά ενώ το Πεντάγωνο φέρεται να ζήτησε από την Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία την ταχεία αύξηση της παραγωγής κρίσιμων πυραυλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον γεωπολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής μετά και την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Με δηλώσεις του στο πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε πως η συμφωνία κινείται στη λογική του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Άνοιγμα και προς την Αίγυπτο, ώστε να είναι η επόμενη χώρα που θα ενταχθεί στη συμμαχία. Εντός συνόρων και πάλι σοβαρό τροχείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή.
2: Σε αναστροφή είναι αναστροφή. Είναι παράνομη οδηγική συμπεριφορά, το συζητάμε. Και είναι και διεθνές το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν ήξερα.
0: Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα είχαμε το πρωί στην Πάρνηθα όταν αυτοκίνητο που κινούταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρέμο. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες διεσώθηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι μόλις 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που είχε δηλωθεί και ως ο ναυάγος όστης της πισίνας αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κλείσει, ενώ οι γονείς του αγοριού αφέθηκαν ελεύθεροι. Απίστευτες εικόνες, τις οποίες θα μπορέσετε να δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, καταγράφηκαν στη Μήλο. Ασυνείδητοι πάρκαραν ελικόπτερο στο Σαρακίνικο για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκάλι του βάθρου, στην κατηγορία επίσης Σκιφ. Το ποδόσφαιρο σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ΑΕΚ επικράτησε χθες της Athens Καλυθέα με 4-0. Τρία τέρματα σημείωσε ο Γκατσίνοβιτς. Ισόπαλοι 2-2 αναδύθηκαν Άρης και Πανσεραϊκός, επίσης σε φιλική αναμέτρηση. Όσο για τον καιρό, ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα και αύριο. Ακόμη περισσότερη ζέστη θα έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες ενίσχυση των ανέμων. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 5 πρώτα λεπτά. Μια εικόνα να σας δώσουμε και από τους δρόμους τι γίνεται και από το Εθνικό Δικοδίκτυο, μιας και σήμερα φεύγει πολύς κόσμος για τις καλοκαιρινές του διακοπές. στην Αθηνών Κορίνθου. Στο ρεύμα προς Κόρινθο έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας. Καλύτερη εικόνα από τα διόδια των Μεγάρων και της Κορίνθου, στη διόρυγα της Κορίνθου. Η Αθηνών Λαμίας δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματά της. Σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε. Η Αττική Οδός επίσης είναι μια χαρά. Βεβαίως κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν έχει καταγραφεί στην άδεια πλέον Αθήνα και στους κεντρικούς της οδικούς άξονες. Όσοι θα παραμείνουμε στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, έχουμε ένα καλό νέο με το οποίο θα πορευτούμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, και αυτό έχει να κάνει με την παράδοση στην κυκλοφορία και πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος. Θυμίζω ένα σημαντικό κομμάτι από τη λεωφόρο Θησαίος μέχρι και την οδό Καποδιστρίου είχε κλείσει για πάρα πολύ καιρό, και το γεγονός αυτό ταλαιπώρησε τους κατοίκους των νοτιών προαστίων. Ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο θα αρθεί λοιπόν στις μετακινήσεις των οδηγών. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει τις σχετικές ανακοινώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος Καλυθέας. Γεια σου Ελένα μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχάριστα νέα λοιπόν. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και καθημερινής δοκιμασίας για οδηγούς και κατοίκους, η Παλαιά Παραλιακή ανοίγει ξανά, ένας δρόμος που από το καλοκαίρι του 2025 είχε ουσιαστικά κοπεί στα δύο, με αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να αναγκάζονται να κινούνται μέσα από Καλυθέα και Μοσχάτο, κάνοντας μεγάλες παρακάμψεις ακόμη και για αποστάσεις λίγων μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια διαδρομή περίπου 100 μέτρων μετατρεπόταν σε πορεία 2,3 χιλιόμετρων. Καθυστερήσεις που στις ώρες αιχμής έφτασαν ακόμα και τα 20 με 25 λεπτά. Τα έργα ξεκίνησαν στα μέσα του 2025, αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθούν μέσα σε περίπου 2 μήνες, ωστόσο πήραν παράταση και τελικά μετά από καθυστέρηση μηνών παραδίδονται αύριο. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας σύμφωνα με το Δήμο Καλυθέας, που επιλύει χρόνια ζητήματα και απορροής υδάτων, θωρακίζοντας την περιοχή από αντιπλημμυρικά φαινόμενα.
0: Σημαντικά έργα τα οποία ολοκληρώνονται από την περιφέρεια Αττικής, αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βεβαίως καθυστέρησαν, και αυτό έχει ως συνέπεια αυτή την ταλαιπωρία που μας περιέγραψες, πολλών δημοτών και της Καλυθέας και των γύρω περιοχών βεβαίως. Πάρα πολλοί κάτοικοι των νοτιών προαστίων, για παράδειγμα, από το παλαιό Φάληρο στο νέο Φάληρο χρειαζόντουσαν 5 με 10 λεπτά για να διανύσουν αυτή την απόσταση μέσω της παλιάς παραλιακής. Με αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν μέχρι και σήμερα χρειαζόντουσαν 20 και 25 λεπτά και αναλόγως και την κίνηση που θα έβρισκαν μπροστά τους. Το μαρτύριο αυτό τελειώνει λοιπόν από αύριο, δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία αυτό το τμήμα. Σε ευχαριστούμε πολύ Έλενα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, να είσαι καλά. Ξαναλέω ποιο τμήμα είχε κλείσει όσοι δεν περάσατε και είστε και από τους τυχερούς στην περίπτωση αυτή. Είναι το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνου, της παλιάς παραλιακής, από το ύψος της Θησαίως μέχρι και την οδό Καποδιστρίου είχε κλείσει αυτό το κομμάτι, δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία από αύριο.

0: Τώρα, στην αυξημένη επιφυλακή των αρχών σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας θα σταθούμε. Υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης πυρκαγιών το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτός ο συνδυασμός πάντα ανησυχεί την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Γι' αυτό υπάρχει, Γιώργο Πρωτοψάλτη, καλό μεσημέρι, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού.
1: Ακριβώς, ένα μεγάλο μέρος της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης. Red Code, κόκκινο συναγερμό, όπως αποκαλείται και από τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας για αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα πριν από ελάχιστα λεπτά είχαμε και ανακοίνωση για την αυριανή ημέρα. Και αν μπορούμε να αναφέρουμε τις περιοχές όπου και το αυριανό 24ωρο θα βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες, όπως επίσης και η Αχαΐα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε σχέση με σήμερα, γιατί και σήμερα υπάρχει αυτό καθεστώς, οι επιπλέον περιοχές είναι η Αχαΐα και ένα τμήμα της Φωκίδας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πάνω κάτω
0: έχουν διευρυνθεί οι περιοχές.
1: Θα υπάρχει δηλαδή και αύριο συναγερμός. Συγκλήθηκε εκ νέου το πρωί, όπως και χθες, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ξανά παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Βάγγελου Τουρνά. Υπάρχει μια επικοινωνία ανοιχτή ανάμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που είχαν συγκαλέσει χθες τα αρμόδια όργανα πολιτικής προστασίας. Απίφθινε έκκληση και στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αλλά και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός, να υπάρχει μια προσοχή όσον αφορά τα άτομα τα οποία θα διενεργούν εργασίες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Ισχυρή άνεμη και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτό είναι το επικίνδυνο κοκτέιλ που υπάρχει και σήμερα.
0: Και κάτι το οποίο το ακούμε από όλους τους εμπλεκόμενους, αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος μας και την κατάσβεση των πυρκαγιών, ότι το 90% των φωτιών, Γιώργο μου, έχει να κάνει με την αμέλεια συμπολιτών μας. Δηλαδή μπαίνει από αμέλεια η φωτιά στο 90% των περιπτώσεων. Γι' αυτό και αυτή η έκκληση από τον κύριο Τουρνά, να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα. Κρατούμε και αυτό το στοιχείο το οποίο μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Τουρνάς. Είχαμε μέσα σε 10 ημέρες το προηγούμενο χρονικό διάστημα 400 φωτιές. Πολύ μεγάλος αριθμός. Να δούμε τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες ο κρατικός μηχανισμός. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα αποσπάσματα των όσων είπε εδώ στον Sky, που ήταν καλεσμένος ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καταρχάς, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση στην οποία βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει αυτές τις φωτιές, που είναι βέβαιο ότι θα βρει μπροστά του και σήμερα και αύριο.
2: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.
0: Και είναι κρίσιμο να βοηθήσουν και οι πολίτες στις αρχές με την στάση τους, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Ο κύριος Τουρνάς για μια ακόμη φορά απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες, για να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.
0: Και είναι κρίσιμο να βοηθήσουν και οι πολίτες στις αρχές με την στάση τους, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Ο κύριος Τουρνάς για μια ακόμη φορά απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν.

0: Να βοηθήσουν και οι πολίτες στις αρχές με την στάση τους επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Ο κύριος Τουρνάς για μια ακόμη φορά απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Άρα λοιπόν όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να σκεφτούμε ότι μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και τη ζωή. Άρα λοιπόν θα ήθελα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλοι μας να αποφύγουμε πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φωτιά.
0: Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε και στα όσα κλήθηκε να διαχειριστεί ο κρατικός μηχανισμός στις πρόσφατες μεγάλες φωτιές που είχαμε σε Αττική και Βιωτία. Ακούστε τι είπε. Έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Να σας πω ότι στη 1:30 της πρώτη του Σαββάτου ήμουν στο πεδίο. Πράγματι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της βορεινής πλευράς του οικισμού, είχαν παραταχθεί πάρα πολλά οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα, να αναχαιτήσουν τη φωτιά που κατέβαινε από τον Κυθερώνα. Πραγματικά μια πολύ καλή ζώνη άμυνας. Οι δασοκομάντο είχαν μπει μέσα στα ψηλότερα και προσπαθούσαν να κάνουν ενέργεια. Όμως αυτό το φαινόμενο τι έκανε. Δημιούργησε ένα πυρονέφος, το οποίο κάλυψε με την ροή του ανέμου, περνούσε στην απέναντι πλαγιά από τον Κυθερώνα προς το Μύτικα, στα 3.500 χιλιόμετρα, υπερθέρμανε την απέναντι πλαγιά και είδαμε στις 4:20 να καίγεται η απέναντι πλευρά και να βρέχει πραγματικά φωτιά στα σπίτια του Πόρτο Γερμανού.
0: Τώρα, μιας και ο λόγος για το Πόρτο Γερμανό από τον Υπουργό τον κύριο Τουρνά, θυμίζουμε πως από αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα άμεσων αναγκών που θα πάρουν οι πυρόπληκτοι. Θα υπάρξει καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Έτσι έχει δεσμευτεί η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον βεβαίως ο φάκελος που θα κατατεθεί από αυτούς που κάνουν την αίτηση είναι πλήρης και δεν λείπει κάποιο δικαιολογητικό. Μια άλλη παράμετρο βάζει στη συζήτηση ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την παράμετρο της ιδιωτικής ασφάλισης στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμενού. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, μόλις το 10% των σπιτιών είχαν ασφαλιστεί.
2: Έχουμε 250 καμένες κατοικίες. Όλα τα ασφαλισμένα σπίτια τώρα που έχουν πάρει το 20% της έκδοσης του ΕΜΦΙΑ, όλα αυτά τα δίνουν ασφαλιστικές εταιρείες στο κράτος. Άρα το κράτος είναι ενημερωμένο για το ποιοι είναι ασφαλισμένοι. Και τι σημαίνει αν κάποιος πάρει χρήματα από το κράτος? Το κράτος δεν δίνει το 100% της αποζημίωσης, ακόμα και τα σημερινά μέτρα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την οικοσυσκευή, δίνει 5.000. Άρα η ασφαλιστική θα το αποζημιώσει το υπόλοιπο.
3: Για πόσα σπίτια μιλάμε που έχουν ασφαλιστεί?
4: Στις περιοχές
3: που επισκεφθήκατε.
2: Είναι 19%, συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι πάνω από 10%.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου Θεοδοσίου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Θα μας ενημερώσει για έκτακτα μέτρα που έχει λάβει και ο Δήμος Αθηναίων λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν και εδώ στην Αθήνα. Γεια σου Μάριο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, είναι σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Αθηναίων σήμερα, με τον λόφο στρέφει αρχικά να είναι κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας. Από εκεί και έπειτα βρίσκονται σε επιφυλακή και η δημοτική αστυνομία, η οποία περιπολεί συνεχώς τους χώρους πρασίνου, σε ευαίσθητες περιοχές πρασίνου. Από την άλλη, έχουν προστατευτεί και τεχνικά μέσα όπως είναι τα εναέρια drone, προκειμένου σπιθαμή προς σπιθαμή να μπορούν έτσι να ανοιχνεύουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά. Από εκεί και έπειτα είναι ενεργειακοί κλιματικοί χώροι οι οποίοι είναι κλιματιζόμενοι. Από την άλλη όμως ο Δήμος απευθύνει και σύσταση προς τους πολίτες, καλώντας τους από σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νωτέρας, να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Υπάρχει κινητικότητα στο Δήμο Αθηναίων γενικώς, έχει συστήσει ομάδες επιφυλακής πρασίνου και του τομέα πρασίνου και του τομέα καθαριότητας. προκειμένου να μπορεί να επέμβει όπου χρειαστεί, και μάλιστα είναι και σε επιφυλακή ακόμη και οι υδροφόρες του Δήμου για να επέμβουν άμεσα αν ο Μηγέννη το ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, επιποδός λοιπόν και στο Δήμο Αθηναίων. Είναι κρίσιμο να υπάρξει καλό συντονισμός και καλή συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής πολιτείας και πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα και σήμερα και αύριο και γενικότερα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Μάρη.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Εκτός σύνορων τώρα, διότι πυρκαγιές έχουμε και στον υπόλοιπο κόσμο, ξεκινώντας από τον Καναδά, όπου καίγεται μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για την εντυπωσιακή της φύση. Μπορείτε να αναζητήσετε φωτογραφίες και στο διαδίκτυο και εικόνες και βίντεο. Μιλάμε για την Βρετανική Κολομβία. Η περιοχή αυτή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Λουίζα μου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Περισσότερες από 20.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Βρετανική Κολομβία, καθώς δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται στην περιοχή με ταχύτατους ρυθμούς. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη σε περίπου 23.500 στρέμματα, ενώ αγροκτήματα, σπίτια και μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα στο καλοκαίρι, να σημειώσουμε ότι σε ολόκληρο τον Καναδά έχουν απανθρακωθεί 9,9 εκατομμύρια στρέμματα γης. Σε άλλα μετωπατώρα, στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Νιέμπλα, στην επαρχία Ουέλβα της Ανδαλουσίας, για τρίτη μέρα. Ήδη 40.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στη Σερβία τώρα, στο Ντέλι Μπλάτο, επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τέταρτη μέρα προσπαθούν να ελέγξουν μια πυρκαγιά που καίει παρθένο δάσος, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να μην προσεγγίσει και παρακείμενο χωριό. Ενώ όσον αφορά στην Αλβανία και την Ιταλία, τα μέτωπα παρουσιάζουν σήμερα μια καλύτερη εικόνα. Περιοχές στην Κρούγια της Αλβανίας εκενώθηκαν, ενώ περίπου 200 πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή. Και στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ 200 άτομα, κυρίως τουρίστες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Όπως είπαμε όμως, στις δύο αυτές χώρες η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
0: Μάλιστα. Πάντως, ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι γενικότερα για την Ευρώπη μέχρι και σήμερα που μιλάμε, με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες όπου δεν ανέμενε κανείς τα προηγούμενα χρόνια να υπάρχουν τέτοιου μεγέθους και τέτοιας κλίμακας φαινόμενα. Τώρα, πάμε στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται. Εκεί έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μια κλιμάκωση μετά και από αυτή την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη κατά της Αράμκο.
3: Βεβαίως, μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο της Σαουδικής Αραβίας. Το χτύπημα έγινε σε δηληστήριο στην πόλη Τζιζάν, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ευθύνη, όπως είπες, ανέλαβαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες. Από την πλευρά τους, οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα αίτια της. Η κατάσταση μεταξύ του Ριάντ και του καθεστώτος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη στην Ιεμένη παραμένει τεταμένη, και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό στα πλοία Σαουδαραβικών συμφερόντων στην Ερυθρά. Είναι μια κατάσταση έκριθμη και βλέπουμε συχνά πυκνά χτυπήματα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν φαίνεται πως θα έχουμε, τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό τον λευκό καπνό τον οποίο αναμένει όλη η διεθνής κοινότητα, Λουίζα, στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους να προειδεάζουν για μια σκληρή στάση, την οποία σκοπεύει να συνεχίσει να κρατά η Τεχεράνη σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ.
3: Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, διαστόματος του γραμματέα Μοχάμαντ Μπάγκερ Ζολγκάρντ, παρουσίασε μια εκτενή λίστα απαιτήσεων που στην πραγματικότητα δείχνει αυτό το οποίο έλεγαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης, πως δηλαδή το άνοιγμα του Ορμούζ εξαρτάται από τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι από τις ενεξελίξεις διαβουλεύσεις με το Ομάν. Η Τεχεράνη είναι πολύ σαφής στα αιτήματά της, τα έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην απειλήσουν ξανά τη χώρα, να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των ενόπλων συμμάχων του στην περιοχή, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητά πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, άρση των οικονομικών κυρώσεων και ανεφόρων αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Από την πλευρά της, βέβαια, η Ουάσιγκτον, μέσω του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζει πως η Τεχεράνη δεν έχει σχέδιο για την επιβολή διοδίων στο στενό του Ορμούζ, ενώ λένε πως οι Ιρανοί επιδιώκουν συμφωνία και πως έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο τις τελευταίες ημέρες.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα ισχύσει τελικά στο τέλος της ημέρας, και δεν ξέρω και πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε και αυτή την πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ώρες, πως το Πεντάγωνο έχει ζητήσει από μεγάλες αμυντικές εταιρείες να επιταχύνουν την παραγωγή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, την παράδοση προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
3: Ο πόλεμος με το Ιράν, Πέτρο, ιδιαίτερα στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας, έχει δημιουργήσει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για περισσότερα πυρομαχικά σε συντομότερο χρόνο. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις μάλιστα που δείχνουν ότι τα αμερικανικά αποθέματα ορισμένων προηγμένων αναχαιτιστικών πυράβλων έχουν μειωθεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας επικεντρώνεται στο να αυξήσει τις προμήθειες πυρομαχικών, ούτως ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν όσα όπλα χρειάζονται όταν τα χρειάζονται με το ρυθμό που απαιτεί η απειλή. Ο αναπληρωτής τώρα Υπουργός Άμυνας έδωσε στις αμυντικές βιομηχανίες ένα περιθώριο, μια προθεσμία 21 ημερών για να καταθέσουν σχέδια για μεγαλύτερη παραγωγή και για ταχύτερες παραδόσεις. Πάντως, το Πεντάγωνο επιμένει ότι η προσπάθεια αύξησης της παραγωγής δεν σχετίζεται μόνο με το Ιράν, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξυγχρονισμού της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.
0: Μάλιστα, και μέσα σε αυτό το θολό το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες πια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχουμε και μια νέα αμυντική συμφωνία, το ΝΑΤΟ του Ισλάμ όπως το περιγράφουν κάποιοι, μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε και δηλώσεις του Τουρκού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χακάν Φιντάν, ο οποίος παρουσιάζεται από πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας, αυτής της συμμαχίας των τριών χωρών. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε σχέση με το τι προβλέπει αυτή η συμφωνία.
3: Και το ένα ενδιαφέρον έχει να κάνει με την Αίγυπτο, η οποία φαίνεται ότι μπαίνει στο τραπέζι ως η επόμενη χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κοινή αμυντική συμφωνία. Αυτό όμως θα γίνει μόλις επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Αυτό είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως η συμφωνία δεν στοχεύει κατά του Ιράν. Το ενδιαφέρον όμως στοιχείο που επισημαίνει με τις δηλώσεις του είναι πως το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με την πρόβλεψη αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟΥ. Όπως εξήγησε λοιπόν, στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτή του ΝΑΤΟ, όπως και η Γενική Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά προφανώς θα τα παρακολουθεί η Αθήνα, διότι αφορούν και το δικό μας σχεδιασμό σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική και τον βηματισμό της χώρας μας σε γεωπολιτικό επίπεδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα Κροντήρη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, την άποψή του για αυτή τη συμπαχία, όπως την κατέθεσε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στο Σπύρο Μάλι.
1: Ο ένας είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο δεύτερος είναι το τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς, με τι συμβαίνει με τους Χούθη στην Ιεμένη. Ο τρίτος λόγος είναι τι συμβαίνει με το Ισραήλ και πώς αυτές οι χώρες αντιλαμβάνονται το Ισραήλ ως ένα προβληματικό πλέον παίκτη στην περιοχή, ο οποίος θέλει μάλιστα να ηγεμονεύσει αυτή. Και ο τέταρτος λόγος είναι η στάση των Αμερικανών, η οποία είναι επαμφωτερήσουσα, και αυτές οι χώρες που είναι και οι τέσσερις κοντά στις ΗΠΑ. Βλέπουν λοιπόν τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν στην περιοχή. Έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή, έχουν μικρότερη εμπλοκή, είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν μια συνθήκη περιφερειακών διευθετήσεων.
0: Αυτή την τριμερή αμυντική συμφωνία ακούσατε τι είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης, τη ζυγίζει και η Αθήνα, η οποία παραμένει οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, βεβαίως με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους χειρισμούς που έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
2: Με ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις από την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας και αμοιβαίας σύνδρομης ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δεδομένης της υποστήριξης που παρέχει στο Ριάντ με μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα είναι οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, ώστε να μην ανησυχεί από τη νέα συμμαχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για λάθος στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.
4: Όποια χώρα έχει σχέσεις με την Ελλάδα δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να έχει σχέσεις με την Τουρκία και αντιστρόφως. Δεν γίνεται εχθροί και φίλοι. Όλα είναι μια συνεχής προσπάθεια και μια συνεχής παρέμβαση διπλωματική. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πολύ ισχυρή και διπλωματικά και αμυντικά χώρα.
5: Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί ταχύρω. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική με βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση, πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική, που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής.
2: Σκληρή κριτική με αιχμή τους Patriot στη Σαουδική Αραβία ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Εδώ και τώρα η επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, της φρεγάτας από την Ερυθρέα Θάλασσα, όπως και όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.
7: Όταν μια χώρα υπογράφει στρατιωτική συμφωνία με τον εχθρό σου, η μόνη σου κίνηση για να σώσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να αποσύρεις άμεσα τους Patriot από το έδαφος της. Εάν δεν το πράξεις άμεσα, είτε είσαι βλάξ, είτε προδότης.
8: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα από την Σαουδαραβική ηγεσία, η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία.
2: Υπό αυτό το πρίσμα, πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν πως η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Σαουδική Αραβία θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ίσχυε. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πρόταση που έκανε τον Μάρτιο του 2026 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Υπουργείο Εξωτερικών και για το οποίο ενημερώθηκε η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
10: Sky 100,3.
11: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
13: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
14: Κινητό 6936 7737 77.
15: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
16: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
17: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Θετικό αυτό και ευχάριστο.
18: Ακριβώς, αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Βέβαια θα χρειαστεί να μείνουν ακόμη κάποιες μέρες στο νοσοκομείο και μετά θα πάρουν εξιτήριο και αυτοί με τη σειρά τους.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, τον διδάκτορα εγκληματολογίας και δικηγόρο. Τι είπε στην ΕΡΤ για αυτό το τροχείο?
19: Το βέβαιο είναι το ότι η ύπαρξη του μικρού φαναριού εκεί στη γωνία σημαίνει το ότι είχε ξαναγίνει δυστύχημα. Πάρα πολλοί που έχουν εποπτεία των δρόμων εκεί δεν έχουν φροντίσει ίσως να δουν αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για να είναι πιο ασφαλής η διέλευση. Η αναστροφή είναι αναστροφή. Είναι παράνομη οδηγική συμπεριφορά, το συζητάμε, και είναι και διεθνές το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν ήξερα.
0: Είχαμε και ένα ακόμη τροχαίο σήμερα το πρωί στην Πάρνηθα. Ένα αυτοκίνητο κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη. Ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες ανέσυραν σόους και τους τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την τροχιά. Τώρα, χθες το απόγευμα ενημερωθήκαμε για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με πολύ δυσάρεστη κατάληξη. Αναφερόμαστε στον θάνατο, τον πνιγμό ενός 4χρονου αγοριού σε μια πισίνα σε ένα beach bar στην Πάρο. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και βεβαίως παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ δεν τα κατάφερε. Ο μικρός είναι σε εξέλιξη έρευνες των αρχών, για τις οποίες έρευνες θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Έλα, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και πάλι.
20: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτών των ερευνών έχει συλληφθεί ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε δηλωθεί μάλιστα και ως ναυαγοσώστης. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο.
0: Από τα πρώτα που μάθαμε όταν έγινε γνωστό αυτό το τραγικό συμβάν με το θάνατο του παιδιού, ότι δεν υπήρχε εκεί ναυαγοσώστης, όπως προβλέπεται χρέη ναυαγοσώστη εκτελούσε ο ιδιοκτήτης.
20: τυπικά ήταν δηλωμένος, να πω σωστής. Στο συγκεκριμένο περιστατικό επιστρατεύτηκε ένας μπάρμαν, ένας εργαζόμενος επιχείρησης, ο οποίος ανέσυρε απλά το παιδί από την πισίνα και δυστυχώς διαπιστώθηκε και στο κέντρο υγείας παρά τις προσπάθειες των γιατρών ότι δεν υπήρχε κάτι που μπορούσαν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξεκινάει μια έρευνα. Η σύλληψη αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς που και αυτοί έχουν συλληφθεί, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Βρίσκονταν σύμφωνα με μαρτυρίες στην θάλασσα που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα από το συγκεκριμένο μαγαζί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες οι αστυνομικοί του τμήματος Πάρου. Θα πραγματοποιηθεί μια αυτοψία από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού στον χώρο, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, την οποία έχει αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να τονίσουμε ότι υπήρξε και μια ανάρτηση, σαν ανακοίνωση από την επιχείρηση. Συλληπιτήρια εκφράζει η διοίκηση στην οικογένεια του παιδιού και αναφέρει ότι θα παραμείνει κλειστός ο χώρος λόγω πένθους μέχρι νεοτέρας. Αναμένεται λοιπόν να δούμε και με τις οδηγίες του εισαγγελέα πώς θα κατευθυνθεί η έρευνα και τι στοιχεία θα προκύψουν. Εξετάζονται βέβαια και τα ό,τι αφορά την άδεια λειτουργίας της πισίνας και το γεγονός ότι είχε δηλωθεί ως ναυαγός σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν βρισκόταν στο σημείο.
0: Μήπως υπάρχει και κάποια άλλη παρατυπία από πλευράς αυτής της επιχείρησης. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα δούμε και κάποιες ακόμη ειδήσεις από την περιφέρεια. Ξεκινώντας από την Ηλία, είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Ο Χρήστος Στατουλάκος, ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει με ειδήσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Μετά από πάρα πολύ καιρό βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο να μην εξαπατούνται πολίτες από τους επιτίδιους που έχουν πραγματικά αφαιρέσει τουλάχιστον σε περίπτωση Δυτικής Ελλάδας πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Το τελευταίο περιστατικό, Πέτρο, μας έρχεται από την Ηλία. Εκεί λοιπόν όπου ένα άτομο τηλεφώνησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Ήλιδας, προσποιήθηκε το λογιστή με το πρόσχημα της αντικατάστασης των χρημάτων σε τραπεζικές κάρτες. Ζήτησε να συγκεντρώσει λοιπόν η γυναίκα ό,τι χρήματα είχε σε σακούλα και να τα βάλει εξωτερικά του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη γυναίκα ευτυχώς δεν πίστηκε, Πέτρο, από τα όσα της είπαν και το άτομο που της τηλεφώνησε και η Σπύρα, η οποία ήταν πίσω από αυτήν την πράξη. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι υπέδειξαν τη γυναίκα να τοποθετήσει σε κοντινό σημείο του σπιτιού της μια τσάντα με τα υποτιθέμενα χρήματα. Ο άντρας, ο οποίος είχε συνελήφθη μαζί με ένα ακόμα άτομο, πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο και παρέλαβαν την τσάντα. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο χώρος είχε περικυκλωθεί από αστυνομικούς και έτσι συνελήφθη. Να σου πω ότι ο συνεργός του, ο οποίος και αναζητείται, αποπειράθηκε να εμβολήσει αστυνομικούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς, μια περίπτωση όπου η γυναίκα, η ηλικιωμένη γυναίκα, δεν πίστηκε από τα λεγόμενα των δραστών και έτσι δεν έχασε χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος και μεθυσμένος ήταν και οδηγούσε και με μαϊμού πινακίδες.
3: Ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν των ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί εδώ στην Πάτρα από το τμήμα της Τροχαίας Πατρών, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο άνδρας αυτός, οι πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί και ο οδηγός είχε τοποθετήσει στο όχημα άλλες, οι οποίες δεν ήταν νόμιμες. Παράλληλα, προχώρησαν και σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ και αστυνομική, με το αποτέλεσμα να δείχνει ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Πλέον ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για τις παραβάσεις που προαναφέραμε λίγο νωρίτερα.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Πάτρα στα Χανιά, όπου είχαμε τη σύλληψη από τις αστυνομικές αρχές ενός 24χρονου Παλαιστινίου, υπήρξε μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στο πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο δηλαδή των Χανίων. Ένα κορίτσι γεννημένο το 2009 φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με τον 24χρονο, ο οποίος της τηλεφώνησε και την κάλεσε σπίτι του, μόνο που στη συνέχεια την έδωσε μέσα. Υπήρξαν φωνές από το κορίτσι, η οποία φέρεται να καλούσε σε βοήθεια. Ακούστηκαν από τους γείτονες, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Η 17χρονη οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν. Δεν υπάρχει καταγγελία για χτυπήματα σε βάρος της. Η αστυνομία πάντως προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Στην Κάρπαθο τώρα, οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνη. Είναι μια απόφαση που έλαβε το Λιμεναρχείο έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται για πυρομαχικά. Είναι η πρώτη εκτίμηση της λιμενικής αρχής, ότι δηλαδή έχουν εντοπιστεί παλιά πυρομαχικά, και για το λόγο αυτό και για λόγους ασφαλείας, σε μια περίοδο που υπάρχει έντονος τουρισμός στο νησί, πάρα πολλοί επισκέπτες. Η περιοχή αυτή έχει οριοθετηθεί και έχουν επιβληθεί και ανάλογοι περιορισμοί. Στη Μήλο τώρα και στο Σαρακίνικο, σας είπαμε κάποια πράγματα και στην αρχή του δελτίου μας. Είχαμε ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν περιμένει κανείς να συναντήσει εν μέσω θέρου, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες, πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, το Σαρακίνικο. Ένας επιχειρηματίας από τη Μήλο κατέγραψε το θέαμα με το κινητό του, και θα μπορέσετε να δείτε το βίντεο και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τον Μάρκο Δεϊμέζη. Ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία με τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου μαζί με την παρέα του να κατεβαίνουν σαν να μην τρέχει τίποτα, να κάνουν μπάνιο στη συγκεκριμένη παραλία για να απολαύσουν ανενόχλητοι τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου. Ένα ακόμη περιστατικό, όχι τόσο τιμητικό, για το νησί της Μήλου, που το φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής μας. Τώρα, είναι και σήμερα σε εξέλιξη από το πρωί μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Έχουμε και σήμερα αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με πάρα πολλούς ταξιδιώτες να αναχωρούν για νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Έχουμε και κάποια νεότερα στοιχεία από το λιμενικό σώμα για τα σημερινά προγραμματισμένα δρομολόγια. Έχουμε 23 αναχωρήσεις πλοίων για σήμερα, με την εκτιμόμενη κίνηση να φτάνει τους 34.441 επιβάτες. Σκεφτείτε πως αυτά τα δρομολόγια αφορούν το λιμάνι του Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας σκεφτείτε πως αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια, 7.320 επιβάτες που θα αναχωρήσουν από την Αθήνα, ενώ από το Λαύριο 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες. Αυξημένη κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Για τον Αργοσαρονικό επίσης έχουν προγραμματιστεί 58 δρομολόγια, πάνω από 9.200 οι επιβάτες που θα μετακινηθούν με τα συγκεκριμένα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά πάντα. Να ακούσουμε πολίτες αδιούχους του Αυγούστου που μίλησαν και σήμερα στην κάμερα του Sky, να ακούσουμε τι είπαν εγκαταλείποντας την Αθήνα.
1: Πάμε στην Άξο, μία εβδομάδα, ποτά, ξεκούραση, λίγος ύπνος.
21: Πάμε στην Άξο, πάμε για 4 μέρες το σύνολο και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
22: Πάμε στην Πάρο, 2.
23: Στην Αντίπαρο,
21: ναι.
24: Εδώ το παιδί είναι Γερμανός, έχει έρθει να τα σάρωσει όλα στην Πάρο.
0: Είναι βέβαιο πως το γενικευμένο κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά αναμένεται να επηρεάζει ήδη δηλαδή τον σχεδιασμό όλων σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μέρες που επιλέγει κανείς να κάνει διαμονή, να μείνει σε κάποιον τουριστικό προορισμό, σε κάποιο νησί. Βεβαίως σε σχέση και με τις μετακινήσεις του, όσοι κινηθείτε με το γιο ταχύ σας, με το αυτοκίνητό σας, σίγουρα θα έχετε δει στα πλατήρια καυσίμων πως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και βεβαίως εδώ τώρα έρχεται ένας ακόμη πονοκέφαλος για τον μηνιαίο προϋπολογισμό όλων μας. Είτε μιλάμε για μια σύντομη απόδραση, είτε για μια πολυήμερη απόδραση, είτε και για μια προφανώς μακρινή απόδραση που θα χρειαστεί να διανύσει κανείς με το αυτοκίνητό του πολλά χιλιόμετρα. Το ερώτημα το οποίο δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ακόμη είναι γιατί ενώ υποχωρεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αυτό δεν αποτυπώνεται στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο αφορά όσους θα κινηθούν και αυτές τις ημέρες με το αυτοκίνητό τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλληνας Κερβατζόγλου για αυτό το θέμα.
4: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
5: Γέμισα με 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
6: Ξέρετε, θα βάλω κάποια 33 λίτρα, θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου, και την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
4: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
7: Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους εδώ στην Αττική, λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
23: Ένα δίμερο στην Πρέβεζα. Και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
25: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
4: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
26: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
4: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
27: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα και όταν να πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
4: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
28: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ, είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με τη βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
29: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μας δείχνουν το δρόμο. Άρα βάσει τιμολογίων αντάλογα πορευόμεθα.
4: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αγγλία, μεσολαβούν πολλά.
0: Σε μερικές χρηστικές ειδήσεις για τη συνέχεια, ειδήσεις που σας αφορούν, έχουμε μία πρωτοβουλία την οποία λαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών, με την οποία σκοπεύει να βάλει τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις ελλείψεις υλικών και γραφειοκρατικά κολλήματα στους διαγωνισμούς προμήθειας των πινακίδων αυτών από το ελληνικό δημόσιο. Θυμίζω πως το πρόβλημα αυτό είχε διωγγωθεί τους προηγούμενους μήνες. Πάρα πολλά νέα οχήματα και δίκυκλα παρέμεναν αταξινόμητα στα καταστήματα εμπορίας. Αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να λύσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να εκδίδονται γρήγορα πινακίδες και με ταχύτητα και με διαφάνεια μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων. Εντάχει, να σας πούμε μερικά στοιχεία για το πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο ψηφιακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο σκοπεύει το Υπουργείο να αντικαταστήσει τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες με μια κεντρική αυτοματοποιημένη διαδικασία. Θα καταθέτει ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος διεκπεραιωτής, ο άνθρωπος ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα, θα μπορούσε να είναι αυτός, ψηφιακά το αίτημα χορήγησης νέας πινακίδας, ή στην περίπτωση που εκλάπησαν οι πινακίδες ή κάποιος τις έχει χάσει αίτημα για την κατάσταση των πινακίδων, θα γίνεται αυτομάτως η διασταύρωση και η πληρωμή μέσω της διασύνδεσης με το e-παράβολο. Είναι το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί χρησιμοποιούμε για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο, για να βγάλουμε κάποιο παράβολο, και το σύστημα Δίας, το κόστος κατασκευής βεβαίως και τα τέλη υπέρ του δημοσίου θα εξοφλούνται όλα αυτά ηλεκτρονικά, θα ταυτοποιούνται απευθείας με μια γρήγορη διαδικασία και στη συνέχεια θα εκδίδεται μια ψηφιακή εντολή παραγωγής, η οποία θα παράγεται αυτόματα και θα διαβιβάζεται στον πιστοποιημένο κατασκευαστή, ώστε γρήγορα αυτός να την φτιάξει την πινακίδα και να μην έχουμε αυτές τις πολύμινες καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που θέλει, μέσα από την οποία το δημόσιο θέλει να βάλει τέλος σε αυτή τη διαδικασία της προμήθειας των πινακίδων αυτοκινήτων και δικύκλων, που βασιζόταν μέχρι και σήμερα, κρατήστε το αυτό, στη διενέργεια πολυετών κεντρικών διαγωνισμών για την ανάθεση της παραγωγής. Ένας ή κάποιοι λίγοι τέλος πάντων ήταν οι προμηθευτές, και αυτό οδηγούσε σε γραφειοκρατικά κολλήματα, σε ελλείψεις σε πινακίδες στην αγορά, και αυτό βεβαίως επηρέαζε και την αγορά του αυτοκινήτου και τα νέα οχήματα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το νέο σύστημα με τις πινακίδες μπορείτε να αναζητήσετε βεβαίως στο sky.gr. Τώρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για τα έτη 2026-2027. Σήμερα η πλατφόρμα έχει ανοίξει για τους πολίτες, των οποίων το άφημι λήγει σε 9 ή 0, και από αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, μετά η πλατφόρμα κλείνει για όλα τα άφημι. Λοιπόν, οπότε από αύριο η πλατφόρμα ανοιχτή για όλα τα άφημι, βεβαίως εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια που υπάρχουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται για να καταθέσετε την αίτησή σας στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θυμίζω πως βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος φέτος είναι η επιδότηση για κάποιον που θέλει να κάνει τις διακοπές του, σε όποιον προορισμό επιλέξει, που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων. Βεβαίως πραγματοποιείται και ηλεκτρονική κλήρωση, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ευκαιρία να δίνεται σε όλους, διότι συνήθως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα, για αυτά τα προγράμματα. Ηλεκτρονικά και εδώ γίνονται, υποβάλλονται οι αιτήσεις μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί. Βεβαίως με τους κωδικούς τάξης δεν θα χρειαστείτε κάτι άλλο, θα μπείτε και θα κάνετε την αίτησή σας. Αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας, να δούμε ευθύς αμέσως και άλλες ειδήσεις από τη διεθνή ειδησιογραφία. Σύνδεση λοιπόν με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία σε Οδυσσό Μπέλγκοροντ Σούμι. Βέβαιο παραμένει το άνοιγμα των στενών του ορμού σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες δηλώσεις Χακάν Φιντάν για το Κυπριακό, ιδανική η λύση δύο κρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση το ρωσικό σφυροκόπημα των τελευταίων ημερών σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες με μπαράζ χτυπημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανικής Προεδρίας, χτυπήθηκαν λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα με σοβαρά πλήγματα εκ νέου στην Οδυσσό. Αντίστοιχα και το Μπέλγκοροντ δέχθηκε ρωσικό πλήγμα, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10. Σήμερα το πρωί το ρωσικό πρακτορείο Interfax ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε και 2 δηληστήρια στην περιοχή Σούμι στη Βόρεια Ουκρανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα στον Βρετανικό Guardian, το βασιλικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2026 αφιέρωσε 25% περισσότερο χρόνο για την παρακολούθηση ρωσικών πλοίων σε βρετανικά ύδατα. Πάμε στο Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Η αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών πλοίων στα βρετανικά ύδατα αναδεικνύονται σε κορυφαίο στόχο του Βρετανικού Ναυτικού, το οποίο ξόδεψε 21 ημέρες για τον μήνα Ιούλιο, παρακολουθώντας την παρουσία του ναυτικού της Μόσχας σε Ντόβερ και Βόρεια Θάλασσα. Η δραστηριότητα αυτή είναι κατά 25% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τήσια έκθεση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, τα σκάφη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού ενεργοποιήθηκαν 116 φορές με σκοπό την παρακολούθηση ρωσικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων γύρω από τις Βρετανικές θάλασσες. Αυτά τα στοιχεία κατ' επέκταση δείχνουν αύξηση 30% της ρωσικής ναυτικής κινητικότητας μόλις τα τελευταία 2 χρόνια. Παράλληλα, υπήρξε τετράμινη επιχείρηση του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό, όπου συμμετείχε και η βασιλική φρεγάτα HMS Somerset με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ρωσικών υποβρυχίων. Ο κυβερνήτης της φρεγάτας τόνισε ότι αυτή η επιχείρηση εξυπηρετεί την ύπαρξη του ναυτικού να προστατεύει το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους από οπουδήποτε όταν απειλούνται τα συμφέροντά μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε 500 πλοία ρωσικού στόλου, ενώ σε ετήσια βάση για το 2025 τα έσοδα της Ρωσίας σε πετρέλαιο και αέριο μειώθηκαν κατά 24%. Την ίδια ώρα ο Πούτιν κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί το σκιώδη στόλο των παλαιών πλοίων του Κρεμλίνου με σκοπό να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από το Λονδίνο για το Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, αβέβαιη παραμένει η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για τη διέλευση διεθνών στόλων. Η Ιράν και ο Ομάν φαίνεται να έχουν πλησιάσει σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Ωστόσο, η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, θέτει νέους όρους προς την Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο κατά του Ιράν και ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού καθώς και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Στην Τουρκία τώρα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο πλαίσιο για τη νέα διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μέχρι την 3η 11 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στο Γραφείο Σύνταξης του Πρακτορείου Ανατολού, προχώρησε σε νέες δηλώσεις για το Κυπριακό. Πάμε να δούμε όλες τις πληροφορίες με τη βοήθεια της Αριάννας Φερεντίνου.
9: Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ήταν απόλυτος στις θέσεις του. «Δεν αναγνωρίζουμε τον ελληνοκυπριακό τομέα ως κράτος», είπε. «Αν εσείς δεν αναγνωρίζετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω ούτε την ύπαρξη του κράτους σας, γιατί δεν είστε κράτος που ιδρύθηκε το 1960. Επί 50 χρόνια», είπε, «το status quo ήταν το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί πηγάζουν από ένα και μόνο λόγο, την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Για εμάς η εφαρμογή μιας λύσης 2 κρατών είναι η ιδανική λύση. Ο ελληνοκυπριακός τομέας δεν θα προχωρήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τούρκους», είπε ο Φιντάν. «Αυτό είναι ένα θέμα τόσο βέβαιο όσο το 2+2=4, είπε χαρακτηριστικά. Η κυρίαρχη ίση και ανεξάρτητη στάση των Τουρκοκυπρίων», είπε ο Φιντάν, «είναι κρίσιμη. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ικανοποιημένη με το γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται. Η τουρκική πλευρά επίσης ικανοποιημένη από το σημείο που βρίσκεται. Δηλαδή, εδώ γεωγραφικά, στα σημεία όπου βρίσκονται οι δύο πλευρές, δεν έχει μείνει κάτι. Γιατί από το 1974, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Έχουν πλέον δημιουργηθεί νέες γενιές και υπάρχει μια ζωή που συνεχίζεται. Ωστόσο, οι δυνατότητες που έχουν οι Τούρκοι είναι περιορισμένες σε σχέση με τους άλλους. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς ως αντιστάθμιτα, αναρωτιέται, δεν αναγνωρίζουμε ούτε και εμείς την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Επομένως, η μη αναγνώρισή μας είναι απολύτως νόμιμη», επέμεινε ο Χακάν Φιντάν. «Στην πραγματικότητα», είπε, «είναι δυνατόν, αφήνοντας αυτά τα ζητήματα για το μακροπρόθεσμο μέλλον, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να αλλάξει τις νομικές της θέσεις, να γίνουν κοινά βήματα συμφέροντος που θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη». Και μίλησε για δημιουργικές ιδέες με συνεργασία των δύο πλευρών στην ενέργεια, στο νερό και στο εμπόριο, όπου όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να ζουν καλά. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Επιστροφή στη Γερμανία, όπου από σήμερα 4 γερμανικά κρατήδια, από τα οποία διέρχεται ο Ρήνος, εισάγουν εξαίρεση στο κυριακάτικο απαγορευτικό για την κυκλοφορία φορτηγών εξαιτίας της χαμηλής στάθμης του Ρήνου. Η ξηρασία έχει περιορίσει σημαντικά τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι τα έκτακτα μέτρα θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και την αποφυγή ελλείψεων σε πρώτες ύλες. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ειδική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο μου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Μεγάλες επιτυχίες έχουμε για τα ελληνικά χρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας κάτω των 20 εφήβων νεανίδων, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής Ιάσον Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ με χρόνο 6 λεπτά 50 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά. Και πριν βιαστεί κάποιος να πει, OK, έτυχε, που δεν τυχαίνει ποτέ να πάρει χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο, τον περασμένο Μάιο έχει κατακτήσει το χρυσό και στο πανευρωπαϊκό ο ίδιος αθλητής. Άρα δείχνει ότι είναι σε μια σταθερή πορεία.
0: Μπράβο.
11: Και στην ίδια διοργάνωση η Ρίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, επίσης στην κατηγορία σκιφ.
0: Και είναι νοπές οι μνήμες και από τις επιτυχίες που είχαμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου πάλι στην Κοπηλασία.
11: Ακριβώς. Φαίνεται ότι στην Κοπηλασία έχουν μπει γερές βάσεις για επιτυχίες και στο μέλλον. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε την Ηλιάνα Ρούσου που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2 λεπτά, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Και στα καθημάστα στο ποδόσφαιρο είχαμε την ΑΕΚ χθες να νικάει εύκολα 4-0 την Καλυθέα. Πρόβα Τζενεράλε εν όψη του Super Cup της Τετάρτης με τον Όφη στις 8 ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Sky.
0: Βεβαίως. Και την επόμενη εβδομάδα πλούσιο το πρόγραμμα με τις ελληνικές ομάδες.
11: Βέβαια, έχουμε την Τρίτη.
0: Στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
11: Έχουμε τις ρεβάνς. Την Τρίτη έχουμε Παναθηναϊκό, ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός και ένα ημέγγενο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ζωντανά από την τηλεόραση του.
0: Πάλι
11: Sky,
0: από Sky, παιδιά.
11: Και οι δύο στις 8.30 και την Πέμπτη είναι το Άντρεχτ ΠΑΟΚ. Και οι τρεις χρειάζονται νίκη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη με δύο γκολ.
0: Και εννοείται και την πρόκριση, έτσι.
11: Ναι.
0: Θέλουμε την πρόκριση.
11: Αυτό λέω. Χρειάζονται νίκη για να πάμε την πρόκριση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
3: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
13: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
14: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ,

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Victoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Victoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Victoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Victoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night. All night, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Datacenter.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day,
6: all night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλους.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική, μουσική. Στη πόλη. Star FM.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day.
7: All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή. You're
2: simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Oh, your soul is gone.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: φωνή, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική, στην πόλη. Star FM.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους, αγριμ

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζή και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
7: Star FM 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Ρεβένα.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Σάββατο έχει πάει 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: just might. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και φύγαμε.
4: All day,
3: all night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο

0: που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.